Μια έτσι ιδιαίτερη συνεργασία συναντάμε αυτή μεταξύ της Μονίκ Μπίνκαμ και του Black Coffee, Deep House, Afro House σκηνή συγκεκριμένα. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2015, Deep in the Bottom of Africa. Ακούμε soulful και ταυτόχρονα μια δυναμική jazz φωνή της Αμερικανίδας αυτής ερμηνεύτριας, της Monique Bingham, με αυτά τα βαθιά πνευματικά afrobeats, κορυφαία παραγωγή του νοτιοαφρικανού Black Coffee, ο οποίος, να πούμε πως το πραγματικό του όνομα είναι Κοσινάθη Μα Φουμούλο. Γεννήθηκε στην Νότια Αφρική, συγκεκριμένα στο Ντέρμπαν το 1976. Έχει έναν τρόπο να συνδυάζει τα παραδοσιακά κρουστά, τα αφρικανικά afrobeats με τα soulful φωνητικά και την ατμόσφαιρα έτσι που δημιουργεί modern house. Υπάρχει μια μικρή ιστορία προσωπική του. Σε ηλικία 14 ετών, ο Black Coffee, την ημέρα της αποφυλάκησης του Νέλσον Μαντέλα, ένα ατύχημα τότε του στέρισε τη χρήση του αριστερού του χεριού. Αυτό δεν τον εμπόδισε βέβαια να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο τεχνικά καταρτισμένους και διάσημους DJs, παραγωγούς σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Θα ξανασυστηθούμε για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, συντονισμένοι στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, Quantic and his combo Barbaro. Είναι ένα από τα πιο έτσι εμβληματικά μουσικά projects του Βρετανού παραγωγού και μουσικού του Will Holland, γνωστός και ως Quantic, το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πολυετούς διαμονής του στην Κολομβία. Μετά την επιτυχία που είχε ως Quantic Soul Orchestra, Will Holland μετακόμισε στην πόλη Κάλι της Κολομβίας, εκεί όπου και συγκέντρωσε μια all-star μπάντα από κορυφαίους Λατινοαμερικανούς και Αφρικανούς μουσικούς. Ο ήχος είναι ένα κράμα από κούμπια, afrobeat, salsa, jazz, soul και funk, αναδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις βαθιές μουσικές ρίζες της Καραϊβικής καθώς και της Δυτικής Αφρικής, ιδωμένες, ερμηνευμένες θα λέγαμε μέσα από τη σύγχρονη ματιά του Quantic. Σπουδαίο να σταθούμε στο σχήμα, συμμετέχουν θρύλοι της λατινικής μουσικής όπως είναι ο περουβιανός πιανίστας Αλφρέντο Λινάρες, ο κολομβιανός μπασίστας Φερνάντο Σίλβα και ο πολιοργανίστας Μάλκομ Κατό από τους Heliocentrics. Και όταν αναφερόμαστε στους Heliocentrics, υποσημείωση αστερίσκος, Μουλάτου Αστάτιε, Ethiopian Jazz, jazz δηλαδή της Αιθιοπίας, μαζί με Heliocentrics.

υπέροχη φωνή της Μπιούικα, μια απόλυτα ατμοσφαιρικά έτσι εστιασμένη σε house groove κατάσταση, αυτή είναι εκεί η εκτέλεση, Sunset and Sunrise, το Conando Contigo του Κίκου Ναβάρο, με αυτή την υπέροχη ερμηνεία της Μπιούικα, συμπεριλήφθηκε να πούμε και σε μια ελληνική συλλογή, να τα λέμε και αυτά, Sunset and Sunrise, την οποία επιμελήθηκε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά τον όρο Balearic Beat, είναι το Balearic House, είναι ο ήχος της Ibiza. Είναι ένα άκρος εκλεκτικό υποείδος της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής, η οποία όπως αντιλαμβάνεστε γεννήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80 στο ισπανικό νησί της Ibiza. Περισσότερο από ένα καθορισμένο μουσικό είδος, αποτελεί μια φιλοσοφία επιλογής κομματιών για ένα χαλαρό και ηλιόλουστο συνέστημα που γεφυρώνει τη house μουσική με αμέτρητα άλλα στυλ. Ιστορίες και ρίζες, ο πατέρας του είδους θεωρείται ο Αργεντινός Αλφρέντο Φιωρίτο, ο θεμελιωτής του ήχου κατά τη διάρκεια της θρυλικής του έτσι εμφάνισης στο Amnesia Club της Ibiza.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Σκεφτόμουν μετά την Έρικα Μπαντού και τη Λόρινα Χιλ, ποιος θα μπορούσε να ακολουθήσει. Εντάξει, έχουμε Νας, έχουμε Τάιλερ, έχουμε Creator, έχουμε και την Αλίσια Κις, γεγονός είναι. Αλλά η Σαμάρα Σιν είναι πραγματικά μία από τις ανερχόμενες Αμερικανίδες rappers, τραγουδίστριες, κυρίως όμως τυχουργούς. Θεωρείται κατά κάποιο τρόπο ποιήτρια, γιατί έχει αυτό το βαθύ εσωτερικό ποιητικό στίχο, ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό βραχνό ηχόχρωμά της, αλλιώς το gritty yet graceful flow της. Έχει ροή στο λόγο, δηλαδή αφηγείται μια ιστορία. Η μουσική της κινείται πάνω σε ζεστά και hazy, θα λέγαμε, beats. Το αληθινό της όνομα, για να την ψάξετε, μπείτε στη διαδικασία αυτή, είναι Σαμάρα Χέντερσον ή Σαμάρα Σιν. Και να πούμε ότι έχει και αυτό τον ιδιαίτερο συνδυασμό της alternative hip hop, neo soul και rhythm and blues κατάστασης. Γεννημένη στο Τενεσί από στρατιωτικό πατέρα, ο οποίος ταξίδευε πάρα πολύ και μαζί με την οικογένειά της έχει αλλάξει πάρα πολλές πόλεις, πάντοτε έτσι εκεί πέρα στα σύνορα της Αμερικής, Τέξας, Τζόρτζια. Έχει φτάσει μέχρι τη Χαβάη πλέον και τη βρίσκεται εγκατεστημένη στο LA, Los Angeles.

Η ελεύθερη ψυχή από τους Ουγιάμα Χιρότο και Σίσε Στάρ, μια όμορφη έτσι συνεργασία. Ο Ουγιάμα Χιρότο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και σεβαστούς Ιάπωνες μουσικούς παραγωγούς, πολιοργανίστες στο χώρο της jazzy, hip-hop, lo-fi, down tempo. Να πούμε πως ο ήχος του είναι βαθιά πνευματικός και ατμοσφαιρικός, jazz ενορχιστρώσεις με παραδοσιακά βέβαια ιαπωνικά στοιχεία και στοιχεία, μαντέψτε, από τη φύση. Από που αλλού σπουδαία σημαντική δισκογραφία. Το ντεπούτο άλμπουμ κυκλοφορεί το 2008 και μέχρι το 2026 έχουμε το Fractal Reflections of Nature, η πιο πρόσφατη κυκλοφορία του. Το είχαμε μεταδώσει λίγο καιρό πριν μέσα από την εκπομπή εδώ ανάμεσα στους ήχους της πόλης, όπου είχαμε ένα αφιέρωμα στην jazz της Ιαπωνίας. Και τώρα πηγαίνουμε στον Σίσε Στάρ ή αλλιώς τον Κλάιντ Γκράχαμ, επίσης πολύ επιδραστικός underground rapper και στιχουργός. Να πούμε πως θεωρείται από τους κορυφαίους εκπροσώπους του consciousness, του συνειδητού hip-hop, ξεχωρίζει για τα απίστευτα ομαλά ρυθμικά flow που έχει, πεντακάθαρη άρθρωση αλλά και βαθιά πολιτικοποιημένη φιλοσοφική στίχη.

Δεν ξέρω αν είχατε τη χαρά να μπείτε στη διαδικασία να παρακολουθήσετε κάποιες ταινίες από τον Waters. Το Hair, ας πούμε, είναι μια ταινία που υπογράφει τη σκηνοθεσία ο Walters. Αυτό το κομμάτι ονομάζεται, θα σας πω πώς συνδέονται όλα αυτά, Coffee Cold. Είναι ένα αναγνωρίσιμο instrumental jazz funk κομμάτι από τον Καναδό συνθέτη Galt McDermott. Ο McDermott λοιπόν είναι γνωστός διότι δημιούργησε τη μουσική από το ιστορικό musical το Hair. Σαφώς είναι ό,τι πρέπει βούτυρο στο ψωμί των ανθρώπων που ασχολούνται με την παραγωγή και μιξάρουν την jazz με τη hip hop, διότι το Coffee Cold αντιλαμβάνεστε ότι πέρασε από μία διεργασία, από μία επεξεργασία και γεφύρωσε την jazz, τη funk και τη hip hop κουλτούρα. Επίσης ο Galt McDermott πριν φύγει από τη ζωή το 2018 ήδη είχε γεφυρώσει τον κόσμο του θεάτρου ως πιανίστας και ενορχιστρωτής, γιατί ήταν και, ξέρετε, συνθέτης του Broadway, καμία σχέση, με την hip-hop κουλτούρα. Τον επηρέασε βαθιά, ήταν μπροστά, φουτουριστικός, προνοητικός, είχε μια δική του οπτική πάνω στα πράγματα. Και επίσης να σας πω πως το Coffee Cold, όσο απίθανο και να ακούγεται, κυκλοφόρησε ως πρωτότυπο κομμάτι το 1966 στο δίσκο Shapes of Rhythm.

Ένας χορός για τα πνεύματα. A Dance for the Spirits. Αυτή η εξέχουσα βρετανική κολεκτίβα, χωρίς να υπερβάλλω, παίζει spiritual jazz και πώς ονομάζεται? Work, money, death. Δουλειά, λεφτά, θάνατος. Παρά το γεγονός ότι το όνομά τους ακούγεται σαν ένα κοινωνικό σχόλιο, ζωφερό κιόλας, θα μπορούσε να είναι ένα heavy metal συγκρότημα. Θα μπορούσε. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι, διότι δημιουργούν, όπως ακούσατε, μια στοχαστική, εκρηκτική, αυτοσχέδια κοσμική jazz, εμπνευσμένη, να τα λέμε και αυτά, από πού επηρεάζεται το κάθε σχήμα, σε μεγάλο βαθμό από τα έργα των Pharoah Sanders, Alice Coltrane, μεγάλη κυρία αρπίστρια της jazz, και φυσικά από τον φουτουριστή πρωτοπόρο Sun Ra. Η Work Money Death αρχικά αποτελούνταν από τον Βρετανό τενόρο σαξοφωνίστα και συνθέτη Tony Burkill και τον μπασίστα και παραγωγό Neil Innes. Αργότερα ενσωματώθηκε και ο Sam Hobbs, ο drummer, και αποτέλεσαν έτσι το βασικό τρίο αυτής της κολεκτίβας, θα λέγαμε, τους Work, Money, Death and Band. Το πρώτο ντεπούτο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2021 με ονομασία «Ο χώρος στον οποίο κατοικεί το άγνωστο μπορεί να είναι ο τόπος από τον οποίο προκύπτει η δημιουργία». Ο δεύτερος δίσκος ήρθε αμέσως ένα χρόνο μετά το 2022 με ονομασία «Σκέψη, δράση, αντίδραση, αλληλεπίδραση». Και ο τελευταίος δίσκος ονομάζεται A Portal to Here. Είναι ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ και μάλιστα ο δίσκος ο συγκεκριμένος αποτελεί και ένα δυνατό φόρο τιμής μετά το θάνατο του κιθαρίστα τους, τον Chris Dawkins, το 2025.

Είχαν αρχίσει οι ζέστες, Ιούνιος μήνας. Άλλαζες κάθε τόσο θέση στο κρεβάτι, ζητώντας το δροσερό μέρος στα σεντόνια. Άκουγες μακριά τα τρένα και τις φυρίχτρες των πλοίων. Το φεγγάρι στάθηκε να τους κοιτάζει. Ένα πουλί ξύπνησε. Το ποτάμι κυλούσε. Τότε ακριβώς ο πιο μεγάλος έκανε μία κίνηση, σαν να άπλωνε τον ουρανό. Καλό μήνα, λοιπόν. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της έκτακτης σημερινής μας συνάντησης. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν η Μαρσιάνα Ελευθεριάδου, ίδια είμαι δηλαδή, παραμένω. Περικλής Κλιγκόπουλος και Αγγελική Μπρέλου βρέθηκαν και ρύθμοι σαν τους ήχους της εκπομπής, ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Συντονισμένοι παραμένετε στον 958. Καλό Ιούνιο να έχουμε. I'm hardly desperate for anything really. I feel that whatever is mine is looking for me. I don't feel desperation. The world is pretty much the way it is, and you have your life in it. When we do encounter the difficult things in life, rather than running, we can get to a place in ourselves where it is really peaceful.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: And so we hope you've had a peaceful, loving Christmas. Now it's time for Auld Lang Syne.

Με άλλον αέρα, χρόνια σας πολλά. Καλώς ήρθατε στην τελευταία μας ραδιοφωνική συνάντηση για το 2025. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr και από την πλατφόρμα ERTECO. Τα χρόνια μας πολλά στη Ρούλα Αρβανιτίδου που είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Καθώς η χρονιά ετοιμάζεται να παραδώσει τη σκυτάλη, αποφασίσαμε να την αποχαιρετήσουμε με μια ατμοσφαιρική περιήγηση στις σπουδαιότερες jazz φωνές. Ξεκινήσαμε με την Carol Sloan να θέτει την ερώτηση του μήνα, ρωτώντας μας «What are you doing New Year's Eve?» Τι θα κάνετε λοιπόν την παραμονή της πρωτοχρονιάς? Το κομμάτι προέρχεται από το Jazz at the North Pole, μια εορταστική συλλογή της Concord Records από το 2001, οπότε έχετε ακόμα λίγο χρόνο να το σκεφτείτε μέχρι η χρονιά να αλλάξει οριστικά. Συνεχίζουμε με έναν από τους πλέον επιδραστικούς βοκαλίστες στην ιστορία της jazz, ο λόγος για τον Mark Murphy, τον οποίο θα ακούσουμε σε μια ιδιαίτερη ερμηνεία του πασίγνωστου My Favorite Things από την ηχογράφηση του 1961.

Συνεχίζουμε με την Lawrence Alexandria στο κλασικό Nature Boy από το δίσκο της Deep Roots του 1962. Η Alexandria, μία από τις πιο τεχνικά άρτιες φωνές της jazz, προσεγγίζει τη σύνθεση του Eden Abbas με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δίνοντας βάρος στο ουσιαστικό νόημα των στίχων. Το σπουδαιότερο πράγμα που θα μάθεις ποτέ είναι απλά να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Συνοδεύεται από ένα εξαιρετικό σχήμα με τον Howard McGee στην τρομπέτα και τους Israel Crosby στο μπάσο και Vernel Fournier στα τύμπανα, γνωστοί από τη θητεία τους στο τρίο του Ahmad Jamal.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Sometimes I'm happy από τον κοσμικό οραματιστή Sun Ra και την εμβληματική ερμηνεύτρια της αρκέστρα την June Tyson μέσα από το άλμπουμ Nuclear War του 1982. Η Tyson, η απόλυτα μούσα του Sun Ra, επαναπροσδιορίζει αυτό το κλασικό στάνταρ που ακούσαμε και συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στις jazz φωνές με την σπουδαία Carmen McRae σε μια αισθαντική ερμηνεία του κλασικού The Man I Love. Η ηχογράφηση περιλαμβάνεται στο δίσκο της Can't Hide Love, κυκλοφόρησε το 1976 από την ιστορική Blue Note Records.

Ακούσαμε τον Mark Murphy σε μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του με το On the Red Clay. Ο Murphy παίρνει το κλασικό θέμα του τρομπετίστα Freddie Hubbard, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια που γεφυρώνουν το hard bop με την jazz fusion και το επανερμηνεύει προσθέτοντας δικούς του στίχους. Και θα συνεχίσουμε με τον επίσης σπουδαίο Horace Silver και το άλμπουμ That Healing Feeling, μια κυκλοφορία της Blue Note από το 1970. Στο κομμάτι Nobody Knows την ερμηνεία αναλαμβάνει η Jackie Verdell, προερχόμενη από τον κόσμο των gospel ως μέλος των θρηλυκών Davis Sisters.

Περνάμε τώρα στο Routine 74 Plus από τον Μαλάουι Νουρούρτιν σε μια σπάνια ηχογράφηση του 1974, η οποία περιλαμβάνεται στη συλλογή του DJ Amir Strata Records The Sound of Detroit. Το κομμάτι αποτελεί μέρος του μοναδικού άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο σαξοφωνίστας Μαλάουι για το θρυλικό και βραχύβιο label της Strata Records του Detroit. Πρόκειται για μια spiritual jazz σύνθεση με έντονα funk στοιχεία, όπου ξεχωρίζουν τα αιθέρια φωνητικά της Joyce Major και της Diane Cunningham. Η μουσική του Μαλάουι, που συχνά χαρακτηρίζεται ως ιερό δισκοπότηρο για τους συλλέκτες, συνδυάζει την τραχύτητα των δρόμων του Σικάγο με έναν βαθύ μυστικισμό, αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό παλμό του Ντιτρόιτ της δεκαετίας του 70.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε την Rita de France Gall στο Pansamoa, μία ηχογράφηση του 1963 που φέρει την υπογραφή του πατέρα της Robert Gall και του συνθέτη Jean-Michel Riva. Αν και η Gall ταυτίστηκε με την pop κουλτούρα της Γαλλίας, το συγκεκριμένο κομμάτι ξεχωρίζει για το έντονο swing ρυθμό του και την jazz ενορχίστρωση με τα πνευστά, θυμίζοντας τις μεγάλες ορχήστρες της εποχής. Και θα συνεχίσουμε με τον βασιλιά της soul, Sam Cooke, σε μια εκτέλεση του jazz standard I Cover the Waterfront. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο album Encore του 1958 από την εταιρεία Keen Records. Αν και το όνομά του ταυτίστηκε με τη soul, εδώ ο Sam Cooke αναμετράται με την jazz παράδοση, πλαισιωμένος από την ορχήστρα του Babs Blackwell, σε μια ηχογράφηση που αναδεικνύει την απαράμιλη φωνητική του ευελιξία.

Αυτό ήταν το θρυλικό τρίο Lambert, Hendrix and Ross, το κορυφαίο σχήμα του Vocalist που αποτελούσαν οι Dave Lambert, John Hendrix και Annie Ross. Το τρίο έγραψε ιστορία με την καινοτόμο χρήση της φωνής ως μουσικό όργανο, μετατρέποντας σύνθετα ορχιστρικά έργα σε φωνητικές συνθέσεις γεμάτες αυτοσχεδιασμό. Από το άλμπουμ Everybody's Bopping του 59 ακούσαμε το Morning, τη σύνθεση που ταυτίστηκε με τους Art Blakey and the Jazz Messengers. Και συνεχίζουμε με την Irene Kral και το κομμάτι Going to California από το άλμπουμ Wonderful Life, κυκλοφόρησε το 1965 από τη Mainstream Records.

Ακούσαμε μια σπουδαία σύμπραξη ανάμεσα σε δύο μεγάλες κυρίες της jazz, τη Natalie Cole και τη Diana Krall, οι οποίοι συναντήθηκαν σε έναν απολαυστικό διάλογο. Πρόκειται για το παιχνιδιάρικο Better Than Anything από το άλμπουμ Ask a Woman Who Knows του 2002 από την Verve. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με την Anita O'Day και τον μέτρ του βιμπράφωνου Carl Jader στο παιχνιδιάρικο επίσης Peel Me a Grape, μια χαρακτηριστική στιγμή από τη συνεργασία τους το 1962, όπου η μοναδική άνεση της O'Day συναντά τις Latin Jazz ενορχιστρώσεις του Jader. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την

sentimental centipedes. Do it, yes. Let's do it.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT-ECO. Η Ρούλα Αρβανιτίδου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε την περιήγηση μας στις jazz φωνές του κόσμου στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη χρονιά, κλείνοντας έτσι μουσικά έναν ακόμη κύκλο. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές, υγεία, γαλήνη και μια νέα χρονιά γεμάτη μουσική, έμπνευση και όμορφες στιγμές. Και ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τον ένα και μοναδικό Louis Armstrong, τον εμβληματικό Σάτσμο, ο οποίος το 1957 συνέπραξε στο στούντιο με τον μάγο των πλήκτρων Oscar Peterson σε μια αξέχαστη ερμηνεία στο Let's Do It, Let's Fall in Love του Cole Porter, στο ιστορικό άλμπουμ Louis Armstrong meets Oscar Peterson. Ο Pops απομακρύνεται από το σύνθες ρεπερτόριό του για να αναμετρηθεί με κλασικά standards, πλαισιωμένος από το κουαρτέτο του Peterson, σε έναν απολαυστικό μουσικό διάλογο ανάμεσα σε δύο θρύλους της jazz. Και συνεχίζουμε με την Dee Alexander, την Αφροαμερικανή ερμηνεύτρια, με το εντυπωσιακό φωνητικό εύρος από την πόλη των ανέμων, το Σικάγο. Η Alexander είχε προκαλέσει αίσθηση το 2010 με ένα δίσκο αφιέρωμα στην Νίνα Σιμών και μετά από μια περίοδο σχετικής απουσίας επέστρεψε δισκογραφικά το 2014 με το άλμπουμ Songs My Mother Loved. Πρόκειται για μια συλλογή τραγουδιών που, όπως η ίδια αναφέρει, ανακάλυψε μέσα από τα βινίλια της μητέρας της, και από αυτή τη δουλειά θα ακούσουμε το Now or Never, μια σύνθεση που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή της Billie Holiday.

Ακούσαμε φυσικά την αξεπέραστη Billie Holiday στο All or Nothing at All, όλα ή τίποτα, το μόνιμο κομμάτι του δίσκου που ηχογραφήθηκε το 1956 και κυκλοφόρησε από την Verve σε μια περίοδο που η φωνή της είχε αποκτήσει μια ξεχωριστή έθραυστη ωριμότητα, συνοδευόμενη από ένα all-star σχήμα κορυφαίων μουσικών με τον Ben Webster στο τενόρο σαξόφωνο και Barney Kessel στην κιθάρα, η Lady Day παραδίδει μια ερμηνεία γεμάτη πάθος και ειλικρίνεια, επιβεβαιώνοντας γιατί το στυλ της παραμένει αξεπέραστο μέχρι σήμερα. Και συνεχίζουμε με ένα από τα πιο κλασικά κομμάτια της jazz, ερμηνευμένο από μια σπουδαία φωνή, την Ernestine Anderson, στο Ain't Nobody's Business If I Do.

Αυτή ήταν η Etta James στην ερμηνεία του One for my baby, One for more for the road, της κλασικής σύνθεσης των Harold Arlen και Johnny Mercer, που καθιερώθηκε από τον Fred Astaire. Και συνεχίζουμε με τον σπουδαίο drummer Louis Hayes και τη σύμπραξή του με τον Gregory Porter στο Song for my father. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ αφιέρωμα στον Horace Silver με τίτλο Serenade for Horace, το οποίο κυκλοφόρησε από την ιστορική Blue Note Records το 2017. Και μόλις ανακοινώθηκε λίγο πριν, η Brigitte Anne-Marie Bardot, η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός του κινηματογράφου και τραγουδίστρια, έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια, ένθερμη ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων και ιδρυτής και πρόεδρος του Ιδρύματος Brigitte Bardot. Από τα πρώτα της βήματα στη μεγάλη οθόνη με ταινίες όπως «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» μέχρι την παγκόσμια φήμη και την ανεξίτηλη επιρροή της στη μόδα και τον πολιτισμό, η Μπαρντό άφησε σίγουρα ένα ανεξίτελο σημάδι στην ιστορία του σινεμά. Βέβαια η ζωή της δεν ήταν μόνο φώτα και λάμψη. Μετά την αποχώρησή της από την υποκριτική, αφιέρωσε την ενέργειά της στην προστασία των ζώων, ιδρύοντας το δικό της ίδρυμα και αγωνιζόμενη για όσα πίστευε με πάθος. Η απώλειά της συγκινεί τον κόσμο, όχι μόνο για την καλλιτεχνική της συνεισφορά, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ενέπνευσε και προβλημάτισε γενιές θεατών.

Black Coffee με τη φωνή της θρυλικής Peggy Lee από το ομότιτλο άλμπουμ που ηχογράφησε για την Decca το 1956, μια ερμηνεία σταθμός καθόρισε θα λέγαμε την ατμόσφαιρα της cool jazz σκηνής και θα συνεχίσουμε με τη μοναδική Νίνα Σιμών στο καθόρισε θα λέγαμε την ατμόσφαιρα της

Αυτό ήταν το νόμουνο Ατεόλ με τη βελούδινη εκφραστική φωνή της Τζούλι Λόντον από το δίσκο Τζούλι Is Her Name. Και θα κλείσουμε αυτή την τελευταία εκπομπή για το 2025 επιστρέφοντας τη δεκαετία του 50, τη χρυσή εποχή των Crooners και στον κορυφαίο εκπρόσωπό τους, τον Frank Sinatra, και νομίζω με το καλύτερο του άλμπουμ, το Songs for Swinging Lovers. Κυκλοφόρησε από την Capitol το Μάρτι του 56 με 15 τραγούδια. Θα ακούσουμε για το τέλος το πρώτο, το εναρκτήριο, το You Make Me Feel So Young, ένας τίτλος που φανερώνει μια απολυτότητα στον έρωτα. Είναι κάτι που σε κάνει πάντα να αισθάνεσαι νέος σε όποια ηλικία και να είσαι. Και με τη φωνή του Φράγκη να μας υπενθυμίζει πως η διάθεση δεν γνωρίζει ηλικία. Σας αποχαιρετάμε για φέτος. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν συνοδοιπόροι σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Και ευχόμαστε το 2026 να φέρει στη ζωή σας υγεία, γαλήνη και όμορφες στιγμές, πάντα ντυμένες με την καλύτερη μουσική. Να ευχαριστήσω φυσικά τη Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε για άλλη μια φορά άψογα τον ήχο μας και μαζί με τις καλύτερες ευχές μας από τη συχνότητα του 958. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή χρονιά σε όλους. You make me feel so young.

πουλά και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις. Είναι καλύτερα από τώρα να το μάθει.

Κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα.

τρελή, σαν χάδι κι απειλή, κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομήτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο νους.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: I stand left and I stand right out of my head, 'cause I'm out of sight. Oh, Glendora, I wanna see more of you.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Τι σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου? Είναι η ελευθερία να εκφράζεσαι, να αγαπάς, να νιώθεις ότι κάπου ανήκεις?
3: Τι συμβολίζει τελικά ο μήνας υπερηφάνειας? Μια γιορτή, μια διεκδίκηση ή μια υπενθύμηση ότι κάθε άνθρωπος αξίζει σεβασμό? Κάποιοι το λένε ταυτότητα, κάποιοι το λένε δικαίωμα. Για όλους όμως είναι η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Στο Mindset συζητάμε για το μήνα περηφάνειας και τη ματιά της Gen Z. Κυριακή στις 5 στην R3.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM αλλά και rteco.gr και έτσι διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι εκπομπή Καλημέρα το 958. Και σήμερα 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω. Για μία ώρα η Καλημέρα ακούει δημιουργούς ελληνικών τραγουδιών και τις ιστορίες τους. Διαλέγουν τα τραγούδια που ακούγονται στην εκπομπή και μας λένε ιστορίες που ίσως δεν έχουμε ακούσει ποτέ για αυτά. Στο μικρόφωνο, την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Και καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης να μας πει ιστορίες τραγουδιών που έχει γράψει ο ίδιος. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι το οποίο ο τίτλος είναι «Η πόλη που την ξέρεις πάρα πολύ καλά», «Την ξέρω πολύ καλά», «Την ξέρουμε πολύ καλά» και είναι βεβαίως η Θεσσαλονίκη. Ήτανε Φεβρουάριος του 22, αν θυμάμαι καλά, όταν εμείς πρωτοακούσαμε αυτό το τραγούδι, αλλά εσύ πώς το έγραψες και πότε?
1: Είπες «Την πόλη που ξέρουμε πολύ καλά», «Την πόλη που νομίζαμε ότι ξέρουμε πολύ καλά», θα πω εγώ. Γιατί για πάρα πολλά χρόνια άκουγα συζητήσεις σε πηγαδάκια με τον Νίκο τον Παπάζογλου, με τον Θωμά τον Κοροβίνη, με τον Δήμο τον Χριστιανόπουλο, ότι η πόλη δεν πάει καλά. Ότι κάτι δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν, δημιουργικό, αλλά και όλο αυτό το κρυφό πράγμα που έβγαλε σε σχέση με το φασισμό και με τις συμπεριφορές περίεργες, βλέπε μακεδονικό, βλέπε αντιεμβολιαστικό, βλέπε όλα τα αντί, ας πούμε, που... Και κατάλαβα γενικά ότι αυτή η πόλη έχει μια μεγάλη άρνηση προς το καινούριο. Αυτό βέβαια ήρθε και έγινε μεγάλο κόμπο στο λαιμό όταν έγινε η δολοφονία του Άλκη. Και εκεί πια είπα ότι όντως κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την πόλη. Και κάθισα και σκέφτηκα όλα τα παιδικά μου χρόνια, το πώς μεγάλωσα εγώ και το πώς νόμιζα ότι είναι η πόλη. Αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Απλά δεν έβλεπα πίσω από αυτή την ευδαιμονία που ζούσα εγώ για κάποιον περίεργο λόγο. Έτσι, σε αυτό το τραγούδι λοιπόν περιέγραψα τη δική μου προσωπική ιστορία, ένα τελείως βιωματικό τραγούδι, και σε σχέση με αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα στο πρόσφατο παρελθόν, τι τελικά πιστεύω ότι δεν πάει πολύ καλά.
0: Και έγραψες λοιπόν τη Θεσσαλονίκη, που όταν άκουσες και όταν σου είπανε και άλλοι φίλοι και ακροατές ότι με το τραγούδι αυτό ταυτίστηκαν και ήταν και η δικιά τους Θεσσαλονίκη, τι σκέφτηκες?
1: Σκέφτηκα πόσο δίκιο είχε ο Θωμάς τότε, ο Κοροβίνης, που τα έλεγε, και το πόσο άδικο είχα εγώ που αρνιόμουν ότι είναι έτσι τα πράγματα.

Γεννήθηκα στον Εύωσμο το Μάρτι του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι η μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμός ήταν δεδομένα. Η Αγία η οικογένεια καλά τα είχε κρυμμένα.

πορεία μας οι δρόμοι μες στις λάσπες. Μα Κυριακή στην εκκλησιά μας στέλναν οι μανάδες. Η Χούντα είχε πέσει, μα δεν ήξερα γι' αυτό. Γι' αυτά δεν μας μιλούσανε στο κατηχητικό. Το μόνο που μας ένοιαζε το τι θα πει ο κόσμος. Μην νοιάζεσαι κι ας καίγεται του δίπλα σου ο κόλος. Δεν μου φτάνει η αλάνα, ούτε η μπάλα.

βρέθηκε ένας άγγελος, μ' ακούμπησε στον νόμο και μου δείξε τη μουσική στο φωτεινό το δρόμο. Και όλα πήραν νόημα, πραγματική ουσία. Δεν ένιωσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία. Η πόλη γύρω έβρασε, παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνα, καφενεία. Και εμείς με τα οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση. Και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει. Γάθωνας ρεμπέτικα με το συγκρότημά του. Και ο χουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Northwood στα δυτικά, στην Τούμπα ο παπάζης. Και οι τρύπες πάνω στις σικές σε κάνα να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζόρικα κι η πόλη λατρεμένη. Μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδιε την είχαμε ξεχάσει. Η νύφη του θερμαϊκού κακά είχε γεράσει.

0: μάχους. Το φασισμό που έκρυβε τον έβγαλε με πάθος. Νομάρχη είχε γίγαντα που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιά στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουνε για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει, φίλε μου, να τη σκορπάς σε δόσεις. Δεν είσαι φτωχό, μάνα. Φτωχή λευρίζει Διάνα. Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είσαι φτωχομάνα. Είσαι πολύ μίζερη, φτωχή, λεπρή ζητιάνα. Στα σκοτάδια σέρνεσαι και διώχνεις τα παιδιά σου. Αυτά που είναι η ελπίδα σου, μοναδική δικιά σου.
1: Το επόμενο τραγούδι για το οποίο θα μας πει την ιστορία του ο Δημήτρης Μιστακίδης είναι το «Μίλα». Πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι?
2: Το «Μίλα» το έγραψε μετά από... ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψε. Το έγραψε μετά από μια κουβέντα που είχαμε τα παιδιά, τα οποία τότε ήταν 14 και 16 χρονών. Και συνειδητοποίησε ότι δεν ξέρουν πολλά από τα πράγματα που έχουν συμβεί στην κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Όχι με δική τους ευθύνη βέβαια, γιατί δεν τους μιλάνε πουθενά για αυτά που πρέπει και κυρίως και εμείς αγωνείς δεν τους λέμε για αυτά που πρέπει να ξέρουν. Παράλληλα στην ίδια κουβέντα κατάλαβα ότι ακούν πάρα πολύ hip hop και ότι προσέχουν πάρα πολύ τα λόγια. Ήξεραν τα λόγια δηλαδή από πάρα πολλά τραγούδια. Οπότε σκέφτηκα ότι ένας τρόπος, γιατί δεν μου αρέσει να κουνάω το δάχτυλο στα παιδιά, ξέρω ότι δεν δουλεύει δηλαδή αυτό το πράγμα, σκέφτηκα να γράψω ένα τραγούδι που να μοιάζει με hip hop και οι στίχοι τους να λένε αυτά τα πράγματα που θα ήθελα να πω εγώ στα παιδιά μου και να τα ξέρουν. Έτσι γράφτηκε το «Μίλα».
1: Στο «Μίλα» ακούμε και στίχους από ένα ποίημα του Λιβαδίτη. Πώς προέκυψε αυτό?
2: Αυτό το ποίημα το είχα διαβάσει λίγο πριν. Το είχα δηλαδή στο μυαλό μου. Μ' άρεσαν πάρα πολύ στίχοι του «Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος» και όλο αυτό το αγωνιστικό πνεύμα που έχει αυτό το ποίημα. Οπότε το συνδύασα με όλο αυτό το πράγμα που συνέβαινε τότε με τα παιδιά. Και πάνω σε αυτό, δηλαδή, επηρεασμένος από αυτό το ποίημα, έγραψα το τραγούδι. Για το πόσο αγωνιστικοί οφείλουμε να είμαστε σαν γενιά.

κάνεις πως δεν βλέπεις. Θα τρέχεις να κρυφτείς κι εσύ από το θεριό που τρέφεις. Αν θες να λέγες άνθρωπος το υποποιητής, η κάθε σου κραυγή είναι πετριά, μην ξεχαστείς. Το πρόσωπό σου να ματώνει από τις σφαίρες, δεν έρχονται μονάχες τους καλύτερες μέρες. Κάθε σου κίνηση γκρεμίζει αδικίες, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή, μη λες δικαιολογίες. Δεν κλαίω σου είπα, πού τα είδες τα δάκρυα. Εσύ να ανησυχείς για τα εδάφη τα πάτρια. Τα φίδια ξαναβγήκαν απ' τις τρύπες τους πάλι. Το φόβο σου μυρίστηκαν και σήκωσαν κεφάλι. Θηλή με μπράτσα φουσκωτά και με κεφάλια άδεια. Πουλήσανε ελληνισμό στα νόητα κοπάδια. Και εσύ που οι παππούδες σου ήρθαν κυνηγημένοι, μην το ξεχνάς, είναι ιερό το βλέμμα του

λένε Μάγδα Φίσα. Τι με κοιτάς, σου είπα δεν κλαίω. Τρέπομαι μόνο με όλα αυτά που σου λέω. Μπορεί όλα να γίνονται μέσα στη γειτονιά σου. Περνάς από εκεί, αλλά κοιτάς τη δουλειά σου. Και μη μου πεις ότι δεν έβλεπες πάλι όταν κλωτσούσανε το Ζακ στο κεφάλι. Ήτανε μέρα μεσημέρι στην πόλη. Κυρπαντελίδες και μπάτσι, αδίσταχτοι όλοι. Μίλα, και για αυτούς που δεν προλάβανε. Το γιακουμάκι τζάμπα μάγκες τον τρελάνανε. Όλοι το ξέραν μα κανείς δεν μιλούσε. Και η ευαίσθητη ψυχή το αιμορραγούσε.

μυρίκια που βρίζεις είναι η μόνη σου ελπίδα. Αλληλεγγύη και σεβασμός είναι η δική τους πατρίδα. Το φίλο τους τον είδανε νεκρό από μια σφαίρα και ορκίστηκαν πως όλα αυτά θα αλλάξουνε μια μέρα. Και να σε φίλε σίγουρος αυτό θα το πετύχουν. Γι' αυτό και δεν ανέχονται οι κάφροι να ορίζουν. Στο μέλλον το δικό τους δεν ανήκεις εσύ. Είναι άλλο το χαρμάνι και γουστάρουν τη ζωή. Μίλα για τον τύπο από δίπλα που ξεσπάει στα παιδιά του τη ζωή του τη σκατήλα. Που κάνει το μάγκα μόνο εκεί που τον παίρνει. Γιατί όλη την ημέρα τεμενάδες προσφέρει. Και οι μπάτσοι που μπήκαν στο γειτόνον το σπίτι και συμφώναζες μπράβο γερασμένο καθήκη. Να το ξέρεις ένα βράδυ θα μπουκάρουν σε σένα. Γιατί τύποι δεν έχουν σεβασμό σε κανέναν. Μίλα.

0: ξεχαστείς. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις. Τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες. Μα ούτε βήμα πίσω.
1: 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω. Είμαστε εδώ στο 958 και στην Καλημέρα. Και ο Δημήτρης Μιστακίδης μας λέει ιστορίες τραγουδιών, πώς γράφτηκαν. Τραγούδια καινούρια που έχει γράψει, όπως το Κατάστημα. Το Κατάστημα πώς γράφτηκε?
2: Το Κατάστημα γράφτηκε το καλοκαίρι που μας πέρασε. Παρακολουθούσα το ρεπορτάζ στο δικαστικό από την δίκη για την δολοφονία του Ζακ. Και μου είχε κάνει φοβερή εκπλήξη που αυτός ο άνθρωπος που κατηγορείται για το έγκλημα, που έκανε το έγκλημα δηλαδή, τι κατηγορείται, έβαζε πάνω από όλο το μαγαζί του. Δηλαδή, αυτό που είχε σαν πρόταγμα στην απολογία του ήταν ότι εγώ προστάτευα την περιουσία μου, το μαγαζί μου. Και ο τρόπος που έβαζε το μαγαζί του πάνω από τη ζωή που πήρε, πάνω από, από τη δολοφονία που έκανε, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και έτσι έγραψε αυτούς τους στίχους, στους οποίους με βοήθησε και η Θεοπούλα Γαντίδου για να κάνουμε, να τους ολοκληρώσουμε. Ήταν από τη δίκη του για την δολοφονία του Ζακ.
1: Μου κάνει εντύπωση και θα νομίζω και σε ακροατές και ακροάτρες που ακούνε τώρα ότι εμπνέεσαι και θέλεις να μιλήσεις για σύγχρονα θέματα, κοινωνικά και πολιτικά. Αυτός είναι ένας λόγος που γράφεις δικά σου τραγούδια?
2: Αυτός είναι ο μόνος λόγος που γράφω δικά μου τραγούδια. Και το κάνω με την εξής απλή λογική. Όταν πια ο κόσμος που άρχισε να έρχεται στις δικές μου παραστάσεις έγινε αρκετός, δεν θα πω πολλοί γιατί δεν είναι πολλοί, είναι αρκετός όμως για μένα, τους αισθάνομαι σαν φίλους όλους αυτούς. Και επειδή θέλω πολλοί να ξέρουν ποιος είμαι, να ξέρουν τι πρεσβεύω και να μην μπερδεύεται το ότι έπαιζα ρεμπέτικα μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα οποία έχουν μια ευρεία αποδοχή και πώς να σου πω, μπερδεύουν τον καλλιτέχνη με το έργο, ήθελα να είναι ξεκάθαρο το ποιος είμαι και το τι πιστεύω γενικά. Πώς θα μιλούσα με ένα φίλο μου που ξέρει τι πιστεύω και συζητάμε αυτά τα πράγματα? Αυτό ακριβώς έκανα και με τα τραγούδια. Θέλησα δηλαδή να επικοινωνήσω το ποιος είμαι με πιο πολύ κόσμο.
1: Και πάμε να ακούσουμε το Κατάστημα.

Καλός, φιλήσυχος, εργατικός, οικογενειάρχης φοβερός και πάνω απ' όλα σοβαρός. Νομοταγής και ήρεμος, στην κοινωνία χρήσιμος, έμπορος χρόνια ικανός, μα στάθηκε και άτυχος. Δεν έκανε κακό ποτέ, μόνο το βιός του πρόσεχε, μα του την μπήκαν άσχημα, του σπάσαν το κατάστημα. Του είχαν κάνει ρυφηφή σε αυτό το ίδιο μαγαζί. Ήτανε χτύπημα σκληρό, άδικο και οδυνατό.

αυτό και παρασύρθηκε, όταν ξαναπηλήθηκε και αν φέρθηκε απάνθρωπα, πρόσεχε το κατάστημα. Δεν έριξε αυτός κλωτσιές, μονάχα κάποιες ξόφαλτσες. Την κοινωνία που ούρλιαζε να προστατεύσει κοίταζε. Το φοβερό μαχαίρι του το πήρε από το χέρι του και με μια κίνηση απλή το πέταξε στο μαγαζί. Έτσι είναι ο χαρακτήρας του και η νοοτροπία του. Δεν τα φοβάται τα άσχημα, προσέχει το κατάστημα.

Θεέ του πατούσε το κεφάλι με στα σπασμένα τα γυαλιά. Να τα μαζέψει από κάτω κοίταζε πολύ προσεκτικά. Δεν ήταν περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή. Απλά ήταν προτεραιότητα να σώσουμε το μαγαζί. Τι εννοείται δεν είχε κλέψει? Και πως δεν βρήκατε μαχαίρι? Πως δεν μπορούσε να αντιδράσει? Δεν διασάλευε την τάξη? Κι αν πέθανε δεν φταίω εγώ. Φταίει το κακό του ριζικό. Άστε που ήτανε και κάπως. Δεν ήταν σαν και εμάς βαρβάτος.

0: Ρεζάκι ήταν νεφαρό. Πρόβλημα θα έχει σοβαρό. Σαν και αυτόν ένα σωρό. Μην γίνει θέμα τώρα αυτό. Ρωτήστε και τους αστυνόμους που εφαρμόζουνε τους νόμους. Που όταν φτάσανε κι αυτοί τον δέρνανε όλοι μαζί. Κανένας δεν τον σκότωσε. Μόνος του σκοτώθηκε. Είχε γυαλιά, δεν πρόσεξε. Και πάνω του σκαλφώθηκε. Δεν είμαι μετανόητος. Ούτε όπως λένε ανόητος. Ναι, του χτυπούσα το κεφάλι και θα έκανα το ίδιο πάλι. Γιατί κύριε πρόεδρε, εγώ έχω ανάστημα. Και πάνω απ' όλα στη ζωή μου βρίσκεται το κατάστημα.
1: Ο πρώτος λοιπόν δίσκος με καινούργια τραγούδια του Δημήτρη Μιστακίδη είναι το Μόρσο. Και στον δίσκο αυτό υπάρχει ένα τραγούδι που ο τίτλος του είναι «Από μικρή». Πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι?
2: Το «Μικρή» αφορά μια πραγματική ιστορία. Είναι η ιστορία μιας κοπέλας η οποία ήταν κακοποιημένη από μικρή. Έφυγε κάποια στιγμή από το σπίτι με την βοήθεια της μητέρας της, η οποία και αυτή είχε υποστεί πολύ μεγάλη ενδοοικογενειακή βία. Ο μπαμπάς την έδερνε δηλαδή μέσα στο σπίτι. Και κάποια στιγμή η μικρή έφυγε από το σπίτι της, όντας ανήλικη, σε μια παραλία της Κορίνθου. Κάποιος προσπάθησε να τη βιάσει μαζί με τη φίλη της και αυτή στην προσπάθεια της να μηθεί το σκότωσε. Αυτή η κοπέλα καταδικάστηκε, είναι στη φυλακή. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις φυλακές της Θήβας και διαβάζοντας το βιβλίο της Μαρίας Λούκα, που είναι μια δημοσιογράφος που ασχολείται με αυτά τα θέματα, έγραψε ένα βιβλίο για την απολογία της κοπέλας αυτής. Το βιβλίο λέγεται «Μια γυναίκα απολογείται». Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, μου ήρθαν αυτοί οι στίχοι και έγραψα το τραγούδι.
1: Και τραγουδάει πια και πώς έγινε αυτή η
2: τραγουδάει υπογράφηση. Η Μάρθα Φριτζίλα. Θεώρησε ότι αυτό το τραγούδι πρέπει να το πει μια γυναίκα, δεν γίνεται να το πω εγώ. Οπότε απευθύνθηκα στη Μάρθα, επειδή έχει και αυτό το πολύ έντονα θεατρικό στις ερμηνείες της, την οποία την αγαπάω και πάρα πολύ, είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Και η Μάρθα φυσικά δέχτηκε με μεγάλη χαρά και το είπε και καταπληκτικά για μένα.

0: Το Γεράκι. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδίου, πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι?
1: Τους στίχους του Γεράκι τους έγραψε ο Θάνος Παπανικολάου. Είναι ένας πολύ πετυχημένος στιχουργός σε άλλο είδος τραγουδιού, σε αυτό που λέμε εμπορικό τραγούδι. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες που τραγουδάνε τραγουδιστές όπως ο Ρέμος, η Νατάσα Θεοδωρίδου κτλ. Ο Θάνος Παπανικολάου είχε έρθει στην παρουσίαση του δίσκου του Εσπεράντο που είχα κάνει στην Αθήνα πριν 7 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο έχει, και μου ζήτησε να γνωριστούμε καλύτερα. Σαν Θεσσαλονικιός και αυτός ανέβηκε κάποια στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε να πιούμε ένα ούζο, συζητήσαμε για διάφορα σε εκείνο το ούζο. Και όταν γύρισε στην Αθήνα, μου έστειλε μερικά τραγούδια σε σχέση με αυτά που είχαμε συζητήσει εκείνη τη μέρα. Ένα από αυτά που είχαμε συζητήσει ήταν το πόσο εύκολα ο κόσμος ανοίγει το στόμα του και λέει πράγματα για άλλους ανθρώπους, κοτσομπολεύει στην ουσία, και το κάνει τόσο εύκολα αυτό το πράγμα, ενώ ξέρει ότι θα πληγώσει κόσμο. Ενώ δεν είναι σίγουρος καν αν αυτά που λέει είναι πραγματικά. Mm. Και ταυτόχρονα φοβάται και πάρα πολύ ότι το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και σε αυτόν. Έτσι ο Θάνος λοιπόν έγραψε το Γεράκι, το οποίο δεν ήξερα πώς να το χρησιμοποιήσω, μέχρι τη στιγμή που διάβασα για μια ιστορία στην Κάρπαθο για έναν πατέρα που αυτοκτόνησε, γιατί δεν άντεξε όλο αυτό το, όλη αυτή την κοροϊδία που συνέβαινε στο καφενείο του χωριού, όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο του γιού του, ο οποίος ήταν gay. Και ο άνθρωπος δεν άντεξε αυτό όλο το bullying που γινόταν στο καφενείο και αυτοκτόνησε. Τότε αποφάσισε και έγραψε το τραγούδι, γιατί η στίχη είχε γραφτεί ακριβώς συζητώντας αυτό το πράγμα με τον Θάνο Παπανικολάου και μας προέκυψε το Γεράκι.
0: Άρα η στίχη κρατημένη πολύ καιρό, αρκετό καιρό.
1: Ήταν, ναι, ήταν και πολύ είναι. Καιρό.
0: Μάλιστα. Και πάμε να ακούσουμε το Γεράκι.

0: Είναι ο Νέα 58, είναι η εκπομπή Καλημέρα, 7 τραγούδια θα σου πω και σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης και νομίζω πως τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στη Σκυτάλη από τον δίσκο Μόρσο. Τι σημαίνει Μόρσο για όποιον δεν το ξέρει?
1: Μόρσο είναι ένας τρόπος σύνδεσης δύο υλικών. Χρησιμοποιείται κυρίως στην ξυλουργική τέχνη και είναι ο τρόπος που δίνεις μορφή σε δύο ξύλα και το ένα χωνεύει μέσα στο άλλο και δημιουργείται ένας πάρα πολύ ισχυρός δεσμός χωρίς να χρησιμοποιήσεις άλλα πράγματα, καρφιά ή κόλλες ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Απλά μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο και εφαρμόζουν, γίνονται ένα σώμα. Αυτό mm-hmm. είναι το Μόρσο.
0: Και πάμε λοιπόν στο τραγούδι.
1: Γράφτηκε όταν διάβασα το βιβλίο του Παντελή Μπουκάλα, Το αίμα της αγάπης, στο οποίο μιλάει για την δύναμη ουσιαστικά της δημοτικής παράδοσης, της δημοτικής ποίησης. Και το συνδύασα αυτό διαβάζοντάς το, το συνδύασα με τα συναισθήματα που είχα βιώσει εγώ όταν, και θα σκέψω ότι εγώ είχα και σχέση με την παραδοσιακή μουσική, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ακούγα, έπαιζα σε συναυλίες κλπ. Πέτυχα ένα πανηγύρι στο Ζαγόρι, ένα ημερήσιο πανηγύρι, το οποίο ήταν καταπληκτικό, δηλαδή έπαθα σοκ όταν βρέθηκα εκεί εντελώς τυχαία με την παρέα μου, γιατί είχε τηρηθεί όλο το πρωτόκολλο και εκεί κατάλαβα τι ουσιαστικά σημαίνει το πανηγύρι. Mm. Μιλώντας και με ανθρώπους βέβαια εκεί που ξέρουν πάρα πολύ καλά την, έτσι, τη διαδικασία του πανηγυριού, και εκεί μου έμαθα, άκουσα για πρώτη φορά ότι το πανηγύρι στην ουσία είναι συγχώρεση. Είναι η συνάντηση όλου του χωριού μία φορά το χρόνο, στο οποίο δίνει τη δυνατότητα μεταξύ τους να συγχωρεθούν. Ό,τι έχει γίνει δηλαδή μέσα στη χρονιά που έχει πικράνει τον κόσμο μεταξύ τους και οι σχέσεις έχουν διαταραχτεί, με την ιστορία ότι μπαίνουν γυμνοί στο χορό, βγάζουν τα ρούχα τους από πάνω δηλαδή και μπαίνουν στο χορό, δείχνει μία προσπάθεια να λυθούν όλες τις παρεξηγήσεις του παρελθόντος και να κάνουν μία καινούργια αρχή. Βέβαια και με όλη την επιβλητικότητα που έχει αυτή η παραδοσιακή μουσική, σου δημιουργεί συναισθήματα, σου θυμίζει ανθρώπους που έχεις χάσει, τουλάχιστον σε μένα έτσι λειτουργήσε. Σε εκείνο το πανηγύρι, δηλαδή στο μισό έκλαιγα και στο άλλο μισό χόρευα. Ήταν φοβερό το συνέστημα και το ίδιο πάθαν και η παρέα μου που δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση με την παραδοσιακή μουσική. Mm. Δηλαδή τους διέλυσε κανονικά όλο αυτό το πράγμα που ζήσαν εκεί πέρα. Οπότε διαβάζοντας αυτό το βιβλίο του Παντελή Μπουκάλα, αυτό το σημείο ακριβώς που λέει ότι όλοι μας έχουμε σχέση με την παράδοση και για κάποιους λόγους την έχουμε ξεχάσει. Έχουμε πάρει αυτή τη σκυτάλη από τους παππούδες μας, από τους γονείς μας και αυτή τη σκυτάλη μας την δώσαν και αυτοί χωρίς να το κάνουν συνειδητά. Απλά τραγουδώντας τα τραγούδια και αυτή η σκυτάλη στην πορεία κάπου χάθηκε, μπορεί να μας έπεσε κάπου. Έρχεται η στιγμή λοιπόν που όταν εσύ είσαι έτοιμος, ο ακροατής, να δεχτείς το μεγαλείο της παραδοσιακής μουσικής που τη συναντάς και τότε ξανασηκώνεις τη σκυτάλη και την πας παραπέρα, γιατί επανακτάς τη σχέση σου με αυτό το πράγμα που είχες χάσει, ενώ το έχεις μέσα σου. Απλώς το έχεις ξεχάσει. Αυτά τα λόγια του Παντελή Μπουκάλα και τα συναισθήματα που είχα από εκείνο το πανηγύρι με οδήγησε να γράψω αυτό το τραγούδι.

0: Και το επόμενο τραγούδι πάλι από τον δίσκο Μόρσο είναι σίγουρα ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, είναι το «Μοίρασμα». Για να ακούσουμε την ιστορία αυτού του τραγουδιού, πώς γράφτηκε αλλά και πώς επιλέχθηκε η φωνή που θα το τραγουδήσει και το τραγουδά.
1: Το «Μοίρασμα» γράφτηκε όταν μου ζήτησαν κάποια στιγμή φίλοι από συλλογικότητες στην Αθήνα που ασχολούνται με το προσφυγικό, μου ζήτησαν να γράψω ένα τραγούδι για τα γενέθλια της κατάληψης στην Οταρά. Γενικώς με το προσφυγικό έτσι έχω μία ιδιαίτερη ευαισθησία, με αγγίζει πάρα πολύ σαν ζήτημα και όλα αυτά που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια από το 17 και μετά με τις μεγάλες προσφυγικές ροές που είχαμε στη χώρα μας, με το πώς αντιμετωπίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, μάλλον όχι από μεγάλη, από μικρή θα έλεγα, από τη μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού νομίζω ότι αντιμετωπίστηκαν με καλό τρόπο. Μου ζήτησαν να γράψω ένα τραγούδι για τα γενέθλια και εκεί, επειδή ήμασταν και μέσα στην καραντίνα και είχα χρόνο, είπα: «Παιδιά, δεν θα σας στείλω ένα τραγούδι που έχω ήδη κάνει από τα ρεμπέτικα». Είχα κάνει ολόκληρο δίσκο το «Αμέρικα» που είχε να κάνει με το προσφυγικό. Θα γράψω ένα καινούριο. Και γράφτηκε το «Μοίρασμα». Ήταν με αφορμή όλες αυτές τις σκέψεις που είχα κάνει σε σχέση με το πώς αντιμετωπίσαμε και οι μεν και οι δε. Για τους Έλληνες μιλάω, τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονταν σε μεγάλη ανάγκη, και θέλοντας να υπενθυμίσω και την κατάσταση που είχαμε ζήσει εμείς πριν από 100 χρόνια, όπως θα είχα κάνει και με το «Αμέρικα» δηλαδή. Ότι η ιστορία κάνει κύκλους. Τώρα μπορεί να είναι αυτή, αύριο μπορεί να ξαναείμαστε εμείς, γιατί υπήρξαμε κι εμείς μετανάστες.
0: Όπως έχεις γράψει κάποια στιγμή, λες: «Ζω στη χώρα που η πρωτεύουσά της έχει Νέα Σμύρνη, Νέα Ιωνία, προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Κοκκινιά, Δραπετσόνα, Κορυδαλό, Κερατσίνη, Νέα Φιλαδέλφια, Κεσαριανή, Βύρωνα, Καλυθέα. Και σε μια χώρα που σε κάθε πόλη υπάρχει περιοχή με την ονομασία προσφυγικά». Η επιλογή της φωνής πώς έγινε?
1: Επειδή για μένα αυτό το τραγούδι, και γι' αυτό έχει επιλεγεί και αυτή η κλίμακα που έχει γραφτεί, το Σαμπά, ας πούμε, που έχω γράψει το τραγούδι πάνω σε αυτήν την κλίμακα, ήθελα να είναι μια φωνή η οποία να χτυπάει κατευθείαν στην ψυχή. Και νομίζω ότι πιο χαρακτηριστική φωνή από τη Ελένη Βιτάλη δεν υπάρχει που να μπορεί να το πετύχει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ζήτησα από την Ελένη, που ήξερα ότι είναι και αυτή πολύ ευαίσθητη σε αυτό το ζήτημα, να πει το τραγούδι. Και μάλιστα μου κάνει φοβερή εντύπωση όταν πήγε στην Αθήνα, γιατί εμείς έχουμε στην επαρχία και αυτό το πρόβλημα. Όταν γράφονται τα τραγούδια, μπορεί να μην είμαστε εκεί, γιατί γράφτηκε στην Αθήνα. Με πήρε τηλέφωνο και έκλαιγε. Τραγουδώντας το κομμάτι, κατάλαβε ακριβώς το τι ακριβώς λέει το τραγούδι και με πήρε τηλέφωνο και με συγκίνησε πάρα πολύ.

0: 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω. Στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή. Μας λέει ιστορίες τραγουδιών που έχει γράψει και το επόμενο τραγούδι είναι το «Άδικο κορμί». Πώς γράφτηκε το τραγούδι αυτό?
1: Το κομμάτι αυτό το έγραψα μετά το θάνατο της Δήμητρας της Λέσβου, όταν διάβαζα διάφορα άρθρα σε σχέση με αυτό το θέμα και είχα διαβάσει μια ανάρτηση ενός ανθρώπου του Μίτσου, του Ζαρκάδα, που έγραφε για αυτό το θέμα. Όλα αυτά που έλεγε σε αυτή την ανάρτηση στην ουσία γίνονταν τραγούδι. Πήρα δηλαδή αυτά τα πράγματα που έγραψε ο Δημήτρης στην ανάρτησή του, τα έκανα ένα τραγούδι. Βέβαια εκείνη την περίοδο είχα διαβάσει διάφορα και ένα από τα πιο συγκλονιστικά ήταν αυτό που έλεγε ότι ένα κορμί που δεν αναγνωρίστηκε ποτέ όσο ήταν ζωντανό, υποχρεωτικά το αναγνώρισαν μετά το θάνατό του. Και ταυτόχρονα διάβασα και αυτή την ανάρτηση του Μίτσου του Ζαρκάδα, έκανα το τραγούδι και το έστειλα να το ακούσει. Του άρεσε πάρα πολύ γιατί με ήξερε από την ιστορία με τα ρεπέτια, ενθουσιάστηκε. Είχαμε μια επικοινωνία, μου έστειλε και άλλα πράγματα που έχει γράψει για να κάνουμε και άλλα τραγούδια. Και στην πορεία, έτσι μετά από λίγες μέρες, σταμάτησε ξαφνικά την επικοινωνία. Δεν ήξερα τι έγινε, ώσπου έμαθα εντελώς τυχαία από άλλη πηγή ότι ο Μίτσος Ζαρκάδας μας άφησε, έφυγε από αυτή τη ζωή. Ήταν και αυτός βασανισμένος άνθρωπος από ό,τι κατάλαβα. Οπότε έγραψε το τραγούδι, το ηχογράφησε και τιμή σε ένα και για τη Δήμητρα της Λέσβου αλλά και για τον Δημήτρη του Ζαρκάδα, το έβαλα στο δίσκο.

0: Και πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, το οποίο θύμισε μας πότε γράφτηκε και πες μας και πώς το έγραψες, τι τρέχει στο Παγκράτη, σε ποιους απευθύνεσαι.
1: Το τραγούδι αυτό γράφτηκε αρχές καλοκαιριού πέρσι, όταν βγαίνοντας από όλη αυτή τη δυστοπία που ζούσαμε όλο το χειμώνα κτλ., είχαν βγει κάποια τραγούδια στο ραδιόφωνο, ξέρεις, από αυτά που γίνονται επιτυχίες κατευθείαν, που είναι χαρούμενα και έτσι με θετική διάθεση και πάμε και όλα θα πάνε καλά και η ομορφιά θα κερδίσει κτλ. Και θέλοντας να κοροϊδέψω όλη αυτή την κατάσταση, γιατί με εκνευρίζει πάρα πολύ όταν τα ακούω, τίποτα δεν σώνει την κατάσταση, μόνο οι αγώνες τη σώζουν την κατάσταση. Έγραψε αυτό το τραγούδι, θέλοντας να κοροϊδέψω όλη αυτή την ευδαιμονία που υπήρχε χωρίς λόγο. Το έγραψε επίτηδες σε αυτόν τον ρυθμό, που είναι έτσι λίγο χαζοχαρούμενος. Mm-hmm. Και μάλιστα επειδή το τραγούδι κάνει ευθεία αναφορά σε ένα γνωστό καλλιτέχνη, θέλω να πω ότι καταρχήν τον εκτιμώ πάρα πολύ και απέδειξε ότι έχει φοβερό χιούμορ, γιατί τον πήρα τηλέφωνο και του το είπα. Και μάλιστα στην αρχική έκδοση συμμετείχε με τη λογική ότι του έπαιρνα τηλέφωνο και του έλεγα: «Πες μου, ρε φίλε, πώς γίνεται και είσαι πάντα τόσο
0: χαρούμενος?» Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτός μου απαντούσε.
0: Οπότε πες το όνομά του, αφού υπάρχει αυτή η έκδοση.
1: Ο Κωστής ο Μαραβέγιας.
0: Μαραβέγιας.
1: Ναι, ο Κωστής. Και, αλλά στο δίσκο αποφάσισα να μην βάλω όλο αυτό το στιγμιότυπο για να μην ταυτιστεί το τραγούδι με αυτή την ιστορία. Γιατί γενικά το πιστεύω αυτό που λέει. Δεν μπορεί να χαιρόμαστε χωρίς λόγο. Θέλει να έχουμε λίγο. Δεν πιστεύω καταρχήν ότι η δουλειά μας είναι αυτή. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να γράφουμε τραγούδια για να απλώς να περνάει καλά ο κόσμος. Πρέπει να γράφουμε τραγούδια για να προβληματίζεται ο κόσμος. Mm-hmm. Και να έχει να θυμάται και κάτι την επόμενη μέρα. Και να σκέφτεται κάτι. Αν μέσα από τα τραγούδια μας μπορούμε να βελτιώσουμε μια κατάσταση, αυτό προσπαθώ να κάνουμε.
0: Επειδή είπες ότι η ζωή αλλάζει με αγώνες, μπορούμε να αγωνιζόμαστε και ταυτόχρονα να πιστεύουμε ότι η ομορφιά θα νικήσει τον κόσμο.
1: Ναι, φτάνει να μην πιστεύει μόνο το ένα. Να μην πιστεύει ότι μόνο με την ομορφιά γίνεται. Εννοείται ότι χρειάζεται και αυτό.
0: Συν Αθηνά και Χειρακίνη.
1: Ακριβώς.

0: Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτήν την εκπομπή με ένα τραγούδι που ακούσαμε πρώτη φορά το 2020 Δεκέμβριο, ήταν ακριβώς το τέλος εκείνης της χρονιάς. Ένα τραγούδι που ο ίδιος το έλεγε ρεγκέτικο πόνημα, γέννημα θρέμα της καραντίνας, και είναι το «Έχω λαλήσει». Πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι, Δημήτρη?
1: Αυτό γράφτηκε ένα πρωί. Εκεί ξυπνούσε ό,τι ώρα να είναι, γιατί κοιμόμουν ό,τι ώρα να είναι, ξυπνούσε ό,τι ώρα να είναι, και σηκώθηκα ένα χαράματα ήταν, θυμάμαι, και είδα τη μηχανή απ' έξω παρκαρισμένη που είχα να την κουνήσω μήνες. Και σκεφτόμουν ότι είχα πεθυμίσει να δω τα Μάλγαρα. Δηλαδή είχαμε φτάσει σε τέτοια απόγνωση. Θυμάσαι που δεν μπορούσαμε να πάμε από σε άλλο δήμο, ας πούμε. Δεν μπορούσαμε να βγούμε. Και είχα ακούσει την προηγούμενη μέρα το κομμάτι του Εισβολέα αυτό, «Έλα να πάμε καμιά εκδρομή, δεν μπορώ, έχω τρελαθεί». Και κάθισα μέσα σε αυτή τη χαζομάρα που με έδερνε εκείνες τις μέρες και έγραψα αυτό το τραγούδι. Ζήτησα από τον Εισβολέα να συμμετέχει το Ηλία τον Παπανικολό, και εννοείται ότι δέχτηκε αυτός με μεγάλη χαρά. Και μετά πήρα και τον Βαγγέλη τον Γερμανό, με τον οποίο είχαμε γνωριστεί παλιότερα, είχαμε έτσι πολύ καλή σχέση. Και όταν του είπα την ιδέα, εννοείται και αυτός δέχτηκε, και μπήκαν αυτά τα δύο αποσπάσματα, τα τραγούδια που μιλάνε για ταξίδια. Το «Έλα να πάμε κάποια εκδρομή» με τον Εισβολέα, και το «Κρουαζιέρα θα σε πάω» με τον Βαγγέλη τον Γερμανό. Και βγήκε αυτό το τραγούδι έτσι λίγο για να διασκεδάσουμε τον πόνο μας στην ουσία.
0: Και νομίζω ότι με το τραγούδι αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, και θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη, που σήμερα μιλήσαμε στην εκπομπή αυτή για τα τραγούδια που έχεις γράψει. Τραγούδια όλα καινούρια και δικά σου, και μας είπες τις ιστορίες. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, και ευτυχώς που κλείνεις με αυτά τα χαρούμενα στο τέλος, γιατί τους μελανιάσαμε τους ανθρώπους που μας ακούνε.
0: Όλα χρειάζονται σε αυτή τη ζωή, όπως έλεγε και ο θεϊκός Ρασούλης. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Εγώ
0: καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Άνιμα.
2: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ3.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Δαδίνη.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 τη ΣΕΡ 3. Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΣΕΡ 3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Τρίφωνας Δημόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μία ώρα με ελληνικά διεθνή. Μελωδίες που ερμήνευσαν καταξιωμένοι καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής, Julie London, Brenda Lee, Walkabout, Nat King Cole, Connie Francis, George Moustaki και πολλοί άλλοι, και φέρουν την υπογραφή μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Καλή σας ακρόαση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Δεύτερο μέρος της εκπομπής «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Η Πία Πακογιώργου σας κρατά συντροφιά στο μικρόφωνο. Ο Τρίφωνας Δημόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Σας κρατάμε συντροφιά με καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής που ερμηνεύουν συνθέσεις με ελληνικό χρώμα.

Ποιο σου στα βράζια συναντώ, μου λένε καλησπέρα, μα εγώ δεν έχω τι να πω.

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ευχαριστήσουμε τον Τρίφωνα Δημόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡ3.

0: Τι σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου? Είναι η ελευθερία να εκφράζεσαι, να αγαπάς, να νιώθεις ότι κάπου ανήκεις?
1: Τι συμβολίζει τελικά ο μήνας υπερηφάνειας? Μια γιορτή, μια διεκδίκηση ή μια υπενθύμηση ότι κάθε άνθρωπος αξίζει σεβασμό? Κάποιοι το λένε ταυτότητα, κάποιοι το λένε δικαίωμα. Για όλους όμως είναι η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Στο Mindset συζητάμε για το μήνα περηφάνειας και τη ματιά της Gen Z. Κυριακή στις 5 στην R3.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
8: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Share 3.
2: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Με ένδυμα περιπάτου. Κυριακή 14 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Art Box Φαργκάνη παρουσιάζεται η παράσταση «Όνομα Μητρός Λίλιθ». Σε ένα πρωτότυπο κείμενο και σκηνοθεσία της Μαριάντζελας Κατσαβριά, το έργο αντλεί έμπνευση από το μύθο των Μυρών και φωτίζει μέσα από τις μορφές της Πανδώρας, της Ευρυδίκης, της Κασάνδρας και της Μέδουσας τη γυναικεία εμπειρία. Στο θέατρο ΤΑΦ συνεχίζεται η παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν», φέρνοντας στη σκηνή την Εύη Σταμούλη και τη Σοφία Βούλγαρη σε μια τρυφερή και ουσιαστική θεατρική συνάντηση. Δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία «Μικρές ανάσες» της Αμέρισσας Μπάστα. Η 20χρονη Λένα δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ και ζει με την οικογένειά της σε ένα σπίτι γεμάτο φασαρία και ένταση. Όταν χάνει τη δουλειά της και ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος, είναι αναγκασμένη να πάρει μια σειρά δραματικών αποφάσεων. Τέσσερις εκπρόσωποι της ροκ και έντεχνης σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στον πολυχώρο Show Less KG. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Γιώγαλας και ο Μανώλης Φάμελος θα γεμίσουν τη βραδιά με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία τους και όχι μόνο. Στο θέατρο Κήπο έρχονται οι φαν Τρακάρ, η Πάκα Πάκα και η Άφλικτο για μια indie funk rock συναυλία για όσους αναζητούν ένα live με ρυθμό, ένταση και εναλλακτική αισθητική. Στη μικρή αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ξεκινά το Κουτουρού Fest 2026 με ένα μουσικό πρόγραμμα που ενώνει ρετρό μελωδίες, jazz διασκευές, παραδοσιακές αναφορές, έντεχνες φωνές και ήχους του Ατλαντικού. Στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης στο λιμάνι ξεκινάει τη διαδρομή της νέα έκθεση Λάζλο Μόχολι Νέγι Light Play. Η έκθεση φωτίζει την ριζοσπαστική ματιά του Λάζλο Μόχολι Νέγι στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες καθώς και φιλμ. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Με μεγάλη μας χαρά η Ρούλα Αρβανιτίδου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα επιστρέφουμε στην Spiritual Jazz, ένα από τα πιο συναρπαστικά και πολυσύνθετα ρεύματα στην ιστορία της μουσικής, ένα ιδίωμα γεννημένο μέσα στις κοινωνικές αναταράξεις της δεκαετίας του 60. Η Spiritual Jazz, η πνευματική jazz, υπήρξε ταυτόχρονα βαθιά πνευματική έκφραση, τολμηρή μουσική αναζήτηση και μέσω πολιτισμικής χειραφέτησης, άρρηκτα συνδεδεμένο με το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα και τη διαμόρφωση της μαύρης συνείδησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντλώντας έμπνευση από την αφρικανική παράδοση, τις ανατολικές φιλοσοφίες και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, οι δημιουργοί της πνευματικής jazz ξεπέρασαν τα καθιερωμένα όρια του είδους. Έτσι λοιπόν, για τις επόμενες 2 ώρες θα ταξιδέψουμε μέσα από σπάνιες ηχογραφήσεις σε κάθε γωνιά του κόσμου, ανακαλύπτοντας πώς αυτός ο επαναστατικός ήχος απέκτησε παγκόσμια διάσταση. Ξεκινήσαμε με την Αμερικανίδα κρουστό Τζοβία Άρμστρονγκ σε μια συνεργασία με τη φλαουτίστα Νικόλ Μίτσελ και τον κιθαρίστα Αζάια Σάρκη στη σύνθεση Meditations on Oya, έναν πνευματικό διαλογισμό αφιερωμένο στην αφρικανική θεότητα των ανέμων Oya, από το άλμπουμ The Antidote Suite του 2022. Και θα συνεχίσουμε με την Καναδή πιανίστρια Kat Torren και το σχήμα της Kat Torren's Humankind στη σύνθεση Soul, ένα κομμάτι επηρεασμένο από το έργο των Alice και John Coltrane, όπου το πιάνο της Torren συνδιαλέγεται με το σαξόφωνο του Xavier Del Castillo και το ούτι του Yossi Fruchter. Το κομμάτι προέρχεται από το ομώνυμο άλμπουμ τους του 2017, μια κυκλοφορία εμπνευσμένη από τις αξίες της ενσυναίσθησης και της συλλογικής θεραπείας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Συνεχίζουμε με τον σπουδαίο νότιο αφρικανό πιανίστα και συνθέτη Τέτε Μπαμπίσα με το Train Ride, μια βαθιά πνευματική σύνθεση φόρο τιμής στον John Coltrane από το άλμπουμ Did You Tell Your Mother, κυκλοφόρησε το 1979 από την ιστορική δισκογραφική Assams. Το 2014 το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στην έγκριτη σειρά της Jazzman Records Spiritual Jazz 5, που επανέφερε στο προσκήνιο τη σημαντική συμβολή του Μπαμπίσα στην παγκόσμια jazz σκηνή.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούσαμε τον κορυφαίο κρουστό και ντράμερ Αχμαντού Τζαρ, με καταγωγή από τη Σιέρα Λεόνε και σημαντική παρουσία στην σουηδική τζαζ σκηνή, με το κομμάτι Καθού Μπέγκ, σε μια συνάντηση αφρικανικών παραδόσεων και spiritual jazz. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζαρ ήταν ο πατέρας της τραγουδίστριας Νένε Τσέρι. Και συνεχίζουμε με το τουρκικό τρίο των Ερόλ Πεκτσάν, Τούνα Έτενελ και Κουντρέτ Εσδοπράκ, με το κομμάτι Κόι Γιολού, μια σύνθεση του Τούνα Έτενελ που συνδυάζει στοιχεία της τουρκικής μουσικής παράδοσης με τη modal jazz. Το κομμάτι προέρχεται από το άλμπουμ Jazz Semai, ηχογραφήθηκε στην Άγκυρα το Μάρτιο του 1978 και θεωρείται ο πρώτος ολοκληρωμένος jazz δίσκος στην ιστορία της Τουρκίας, ενώ η αρχική του κυκλοφορία από την Nova Music σε μόλις 500 αντίτυπα το κατέστησε ένα από τα πιο περιζήτητα και σημαντικά άλμπουμ της τουρκικής jazz. Πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο θρυλικός Αργεντίνος σαξοφωνίστας Οράσιο Τσίβο Μποράρο με το Half and Half, μια εκρηκτική μόνταλ προσέγγιση πάνω στο κλασικό θέμα του Τσάρλι Ντέιβις από το άλμπουμ El Nuevo Sonido del Τσίβο Μποράρο του 1966. Στο πλευρό του Μποράρο συνάντα με τον Φερνάντο Χελμπάρντ στο πιάνο, τον Αλφρέδο Ρέμους στον κοντραμπάσο και τον Εδουάρδο Κασάγια στα drums. Και συνεχίζουμε, περάσαμε και ακούμε ήδη τον Γάλλο πολιοργανίστα και συνθέτη Τέντι Λάσρι, πρώην μέλος των Magma, στο Blue Theme από το άλμπουμ Escalade του 1976.

Και αυτός είναι ο πιανίστας και συνθέτης Louis Banks, με καταγωγή από την Ινδία, γνωστός και ως νονός της Ινδικής Jazz. Γεννημένος το 1941 στην Καλκούτα, μεγάλωσε σε ένα μουσικό περιβάλλον στο Darjeeling και αργότερα συνεργάστηκε με την τραγουδίστρια Pam Crane και το σαξοφωνίστα Braz Consalves. Μαζί δημιούργησαν το σχήμα The Louis Banks Brotherhood, με το οποίο ηχογράφησαν ζωντανά το 1978 το σπάνιο άλμπουμ Explorations Live in Calcutta για την HMV, από όπου ακούμε το Song for My Lady.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στην παγκόσμια σκηνή της Spiritual Jazz.

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Με άλλον αέρα, να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Η Ρούλα Αρβανιτίδου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στα πιο ανεξερεύνητα μονοπάτια της spiritual jazz μέσα από σπάνιες ανεξάρτητες παραγωγές και συλλεκτικές ηχογραφήσεις που αποτυπώνουν την απόλυτη ελευθερία των δημιουργών τους μέσα από ήχους από κάθε γωνιά του πλανήτη, ανακαλύπτοντας πως αυτός ο επαναστατικός μουσικός κόσμος κατάφερε να ενώσει διαφορετικές κουλτούρες σε μια κοινή οικουμενική γλώσσα. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το κουαρτέτο του Ρώσου κιθαρίστα Νικολάη Γκρόμιν και τη σύνθεση Κορίδα από τη συλλογή Spiritual Jazz 18 Behind the Iron Curtain από την σειρά της Jazzman Records που αναδεικνύει σπάνιες ηχογραφήσεις από την Ανατολική Ευρώπη και τη Σοβιετική Ένωση της περίοδου του ψυχρού πολέμου, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η jazz ξεπέρασε τα γεωπολιτικά όρια και τους περιορισμούς της εποχής. Παραμένουμε στην ίδια συλλογή με το σεξτέτο του Manfred Ludwig από την Ανατολική Γερμανία και τη σύνθεση Graal, συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι στις λιγότερο γνωστές αλλά εξαιρετικά δημιουργικές εκφάνσεις της spiritual jazz πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα.

Περάσαμε στο θρυλικό συγκρότημα από τη Σόφια, το Bulgarian Jazz Quartet, γνωστό και ως κουαρτέτο Jazz Focus, από που ακούμε το Autumn Sun, μια σύνθεση του σπουδαίου πιανίστα Μίλτσο Λεβίεφ, από το άλμπουμ Jazz Focus 65, με το φλάουτο του Σιμεών Στέρεφ, ένα σπάνιο διαμάντι της ανατολικοευρωπαϊκής σκηνής, όπου η ευρωπαϊκή μοντέρνα jazz συναντά το πνεύμα και την εσωτερικότητα της spiritual jazz.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και προχωράμε, θα συνεχίσουμε με την Ελληνίδα κιθαρίστα, συνθέτρια και πρωτοπόρο της World Jazz, Νάνα Σιμόπουλος, η οποία γεννήθηκε στη Βαλτιμόρη από γονείς με καταγωγή από τη Χίο και την Αθήνα. Επέστρεψε μικρή στην Ελλάδα και στη συνέχεια σπούδασε μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναπτύσσοντας μια σημαντική διεθνή καριέρα. Από το δίσκο της Pandora's Blues που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 1983 από την Banana S Records και διακρίθηκε με το βραβείο Critics' Choice του περιοδικού Downbeat, ακούμε το Through the Keyhole, μια εκτενή σύνθεση όπου η Σιμόπουλος συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία όπως το μπουζούκι με ελεύθερες φόρμες σύγχρονης jazz, σε συνεργασία με τον κλαρινετίστα Ray Pizzi και τους θρύλους της jazz Charlie Hayden και Billy Higgins.

στο πρωτοποριακό βελγικό συγκρότημα Brussels Art Quintet με το Vasi Voir, ένα σπάνιο δείγμα ευρωπαϊκού μόντελ αυτοσχεδιασμού με τη συμμετοχή του σαξοφωνίστα Babs Robert και του κιθαρίστα Daniel Sell. Η ηχογράφηση αυτή του 1968 επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από τη συλλογή Utopic Cities Progressive Jazz in Belgium της Esteban Records που κυκλοφόρησε το 2021.

Περάσαμε στον σπουδαίο Αμερικανό βιμπραφωνίστα Bobby Hutcherson με το Slow Chains από το άλμπουμ Now του 1970 από την Blue Note Records, μια ηχογράφηση που αποτυπώνει το πνεύμα κοινωνικής και μουσικής αφύπνισης της εποχής, με τη συμμετοχή του τραγουδιστή Gene McDaniels και ενός πολυφωνικού σχήματος που συνδυάζει τις προχωρημένες μεταμπόπ και avant-garde αναζητήσεις με τη δύναμη του πολιτικού μήνυμα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Θα προχωρήσουμε, θα συνεχίσουμε με τη σύμπραξη του σπουδαίου τένορου σαξοφωνίστα Χαλ Σίγκερ και του πρωτοπόρου Γάλλου πιανίστα Ζεφ Ζιτσόν στη σύνθεση Libertarian από το άλμπουμ Soul of Africa, με την ηχογράφηση να πραγματοποιείται στο Παρίσι και να κυκλοφορεί το 1974 από την ιστορική γαλλική εταιρεία Le Saint Mont, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ευρωπαϊκής spiritual και ethno-jazz σκηνής.

Θα κλείσουμε το σημερινό μας αφιέρωμα με τον ντράμερ και κρουστό Σαράθι Κόρβαρ, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλωσε στην Ινδία και με βάση το Λονδίνο σε μια σύνθεση με τίτλο Intimate Enemy από το άλμπουμ των ζωντανών ηχογραφήσεων της Night Dreamer που κυκλοφόρησε το 2020 και αποτυπώθηκε σε μία και μόνο λήψη απευθείας σε βινιλιακή μήτρα. Μια χαρακτηριστική στιγμή του σχήματος Upatz Collective με την Tamar Osborne στα πνευστά και τον Ασούταν Σρίμπαντ Μαναθάν στο βιολί, όπου ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός συναντά την Ινδική κλασική παράδοση σε μια έντονα μυσταγωγική κορύφωση. Και με αυτούς τους ήχους να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: Τι σημαίνει να είσαι ο εαυτό σου? Είναι η ελευθερία να εκφράζεσαι, να αγαπά, να νιώθει ότι κάπου ανήκει.
1: Τι συμβολίζει τελικά ο μήνα υπερηφάνεια? Μια γιορτή, μια διεκδίκηση ή μια υπενθύμηση ότι κάθε άνθρωπο αξίζει σεβασμό? Κάποιοι το λένε ταυτότητα, κάποιοι το λένε δικαίωμα. Για όλου όμω είναι η ελευθερία να είσαι ο εαυτό σου. Στο Mindset συζητάμε για το μήνα περηφάνεια και τη ματιά τη Gen Z. Κυριακή στις 5 στην R3.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης. Με ένδυμα περιπάτου.
5: Κυριακή 14 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Art Box Φαργκάνη παρουσιάζεται η παράσταση «Όνομα Μητρός Λίλιθ». Σε ένα πρωτότυπο κείμενο και σκηνοθεσία της Μαριάντζελας Κατσαβριά, το έργο αντλεί έμπνευση από το μύθο των μοιρών και φωτίζει μέσα από τις μορφές της Πανδώρας, της Ευρυδίκης, της Κασάνδρας και της Μέδουσας τη γυναική εμπειρία. Στο θέατρο ΤΑΦ συνεχίζεται η παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν», φέρνοντας στη σκηνή την Εύη Σταμούλη και τη Σοφία Βούλγαρη σε μια τρυφερή και ουσιαστική θεατρική συνάντηση. Δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία «Μικρές Ανάσες» της Αμέρισσας Μπάστα. Η 20χρονη Λένα δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ και ζει με την οικογένειά της σε ένα σπίτι γεμάτο φασαρία και ένταση. Όταν χάνει τη δουλειά της και ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος, είναι αναγκασμένη να πάρει μια σειρά δραματικών αποφάσεων. Τέσσερις εκπρόσωποι της ροκ και έντεχνης σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στον πολυχώρο Soul SKG. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Γιώγαλας και ο Μανώλης Φάμελος θα γεμίσουν τη βραδιά με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία τους και όχι μόνο. Στο θέατρο Κήπο έρχονται οι Φαν Τρακάρ, η Πάκα Πάκα και η Άφλικτο για μια indie funk rock συναυλία. Για όσους αναζητούν ένα live με ρυθμό, ένταση και εναλλακτική αισθητική. Στη μικρή αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ξεκινά το Κουτουρού Fest 2026 με ένα μουσικό πρόγραμμα που ενώνει ρετρό μελωδίες, jazz διασκευές, παραδοσιακές αναφορές, έντεχνες φωνές και ήχους του Ατλαντικού. Στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη στο λιμάνι ξεκινάει τη διαδρομή της νέα έκθεση Λάζλο Μόχολι Νέγκη Light Play. Η έκθεση φωτίζει την ριζοσπαστική ματιά του Λάζλο Μόχολι Νέγκη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα, μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, καθώς και φιλμ. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Η Ρούλα Αρβανιτίδου φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας, σήμερα μέσα από το βιβλίο «Γράμματα σε μια νεαρή φίλη» του Κρισναμούρτη, εκδόσεις Καστανιώτη, μετάφραση Νίκος Πυλάβιος. Είναι αυτά τα βιβλία που ξεπροβάλλουν κάποια στιγμή από το ράφι της βιβλιοθήκης και στα δύσκολα σου δείχνουν τους δικούς τους χρησμούς, που μπορεί χρόνια τώρα να προσπαθείς να καταλάβεις τα λόγια αυτού του βιβλίου, δοκιμάζεις, ξαναδοκιμάζεις, μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή να ταυτιστείς έστω με μια λέξη τους, μια μικρή φράση δύναμης και αισιοδοξίας και αγάπης.

Διαβάζω στον πρόλογο. Ο Κρισναμούρτη έγραψε τα γράμματα που ακολουθούν από τον Ιούνιο του 1948 στο Μάρτιο του 1960 για μια νεαρή φίλη που ήρθε κοντά του πληγωμένη στο σώμα και στην ψυχή. Στα γράμματα αυτά, όπου ξετυλίγεται ολόκληρη η διδασκαλία του Κρισναμούρτη, καθώς επουλώνονται οι πληγές εκείνη στην οποία απευθύνονται, αποκαλύπτεται μια σπάνια καλοσύνη και διάβγεια. Ο χωρισμός και η απόσταση εξαφανίζονται, ενώ οι λέξεις κυλούν σαν χύμαρος. Ούτε μία δεν είναι περιττή. Η επούλωση των πληγών και η διδασκαλία προχωρούν ταυτόχρονα. Τα γράμματα δίνουν με ένα μοναδικό τρόπο ολόκληρη τη διδασκαλία του Κρισναμούρτη, καθώς αυτή περνάει μέσα από τη φιλία που ένιωθε εκείνος για την παραλήπτρια αυτών των επιστολών. Αυτά για εισαγωγή, ας διαβάσουμε λίγες λέξεις ακόμα και ας αφήσουμε τη μουσική να συμπληρώσει τη διδασκαλία του. Λέει «Να είσαι πνευματικά ευέλικτη. Η δύναμη δεν βρίσκεται στο να είναι κανείς άκαμπτος και σταθερός, αλλά στο να είναι ευλίγιστος. Το ευλίγιστο δέντρο αντέχει στη θύελλα. Μάζεψε όλη τη δύναμη που δίνει ένας γρήγορος νους».

Η ζωή είναι παράξενη. Συμβαίνουν τόσα πράγματα εκεί που δεν τα περιμένει κανείς, ώστε απλώς με το να αντιστέκεται σε αυτά δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα. Χρειάζεται να έχει κανείς τεράστια ευληγησία και σταθερή καρδιά. Η ζωή είναι σαν μια κόψη ξηραφιού και πρέπει να περπατήσει κανείς πάνω σε αυτό το μονοπάτι με εξαιρετική προσοχή και ευέλικτη σοφία.

Η ζωή είναι τόσο πλούσια. Έχει τόσους πολλούς θησαυρούς και εμείς την πλησιάζουμε με άδειες καρδιές. Δεν ξέρουμε πώς να γεμίσουμε τις καρδιές μας με την αυθονία της ζωής. Είμαστε φτωχοί μέσα μας και όταν μας προσφέρονται τα πλούτη της, τα αρνιόμαστε. Η αγάπη είναι επικίνδυνο πράγμα. Φέρνει τη μόνη επανάσταση που δίνει απόλυτη ευτυχία. Είναι τόσο λίγοι εκείνοι από εμάς που μπορούν να αγαπούν, τόσο λίγοι εκείνοι που θέλουν να αγαπούν. Αγαπάμε βάζοντας όρους, κάνοντας την αγάπη ένα εμπορεύσιμο πράγμα. Έχουμε νοοτροπία παζαριού. Αλλά η αγάπη δεν είναι εμπορεύσιμη, δεν είναι ένα απλό παρεδώσε, είναι μια κατάσταση ύπαρξης, όπου όλα τα ανθρώπινα προβλήματα είναι λυμμένα. Πάμε στο πηγάδι για νερό, κρατώντας δαχτυλήθρα, και έτσι η ζωή καταντάει μια κακόγουστη υπόθεση, ασήμαντη και μικρή.

Τι υπέροχο μέρος που θα μπορούσε να είναι η γη με τόσο πολύ ομορφιά που υπάρχει. Τόσο μεγαλείο, τόσο άφθαρτη ομορφιά. Είμαστε παγιδευμένοι στον πόνο και δεν νοιαζόμαστε να ξεφύγουμε από αυτόν, ακόμα και όταν κάποιος μας δείχνει το δρόμο.

Δεν ξέρω, αλλά νιώθει κανείς να φλέγεται από αγάπη. Υπάρχει μια άσβηστη φλόγα. Νιώθει ότι έχει τόση πολύ από αυτή που θέλει να τη δώσει σε όλους και το κάνει. Είναι σαν ένα ποτάμι που κυλάει με ορμή που ποτίζει και δίνει ζωή σε κάθε πόλη και χωριό. Μολύνεται από τις ανθρώπινες βρωμιές που πέφτουν σε αυτό, αλλά σύντομα τα νερά καθαρίζονται από μόνα τους και συνεχίζουν να τρέχουν. Τίποτα δεν μπορεί να καταστρέψει την αγάπη, γιατί τα πάντα διαλύονται μέσα σε αυτήν. Το καλό και το κακό, το άσχημο και το όμορφο, είναι το μοναδικό πράγμα που είναι αυτό το ίδιο αιωνιότητα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από τα γράμματα σε νεαρή φίλη του Κρισναμούρτη, ψάχνει να βρει ένα μονοπάτι αγάπης στις φούργες, στα δύσβατα, τσιμεντένια δάση της καθημερινότητας. Διαβάζει τις λέξεις του σαν προσευχή να ακουστούν δυνατά πρώτα, όχι για να τα ακούσει κάποιο ανώτερο όν, αλλά ο ίδιος, μήπως και τα πιστέψει, σαν μάντρα, σαν φάρμακο για τις αδιαθεσίες.

Τα δέντρα είναι τόσο επιβλητικά και πράγμα παράξενο, ανεπηρέαστα από τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους των ανθρώπων και την κυκλοφορία τους. Οι ρίζες τους πήγαιναν βαθιά, βαθιά μέσα στη γη και οι κορφές τους τεινάζονταν στον ουρανό. Έχουμε τις ρίζες μας στη γη, τις έχουμε και πρέπει να τις έχουμε, αλλά κολλάμε, εισερνόμαστε πάνω στη γη και μόνο λίγοι ξεκολλάνε και τεινάζονται στον ουρανό. Αυτοί είναι οι μόνοι δημιουργικοί και ευτυχισμένοι άνθρωποι. Οι υπόλοιποι φθήρονται και καταστρέφονται πάνω σε αυτήν την αξιολάτρευτη γη, πληγώνοντας και κουτσομπολεύοντας ο ένας τον άλλον.

Και ακόμα ένα δέντρο ήρθε και κόλλησε σαν συνειρμό στην αφήγηση, και άλλα λόγια, αυτή τη φορά του Χαλίλ Γκιμπράν, λέει: «Τα δέντρα είναι ποίηματα που γράφει η γη προς τον ουρανό, και εμείς κόβουμε τα δέντρα και τα κάνουμε χαρτί για να καταγράφουμε την κενότητά μας».

Να σ' ανοιχτεί. Ζήσε στο παρελθόν αν πρέπει, αλλά μην το μάχεσαι. Όταν έρχεται το παρελθόν, ερεύνησέ το. Ούτε να βιάζεσαι να το διώξεις, ούτε να το κρατάς και πάρα πολύ. Η εμπειρία από όλα αυτά τα χρόνια, ο πόνος και η χαρά, τα χτυπήματα της ζωής, οι φευγαλές στιγμές του χωρισμού, κάποια μακρινή αίσθηση, όλα αυτά θα προσθέσουν πλούτο και μορφιά. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι έχεις μέσα στην καρδιά σου. Και από τη στιγμή που αυτή ξεχυλίζει, έχεις τα πάντα. Είσαι τα πάντα.

να παρακολουθείς άγρυπνα όλες τις σκέψεις σου και όλα τα συναισθήματά σου. Μην αφήνεις να σου ξεκλειστράει το παραμικρό συνέστημα ή παραμικρή σκέψη χωρίς να έχεις επίγνωσή τους, χωρίς να απορροφάς ολόκληρο το περιεχόμενό τους. Η λέξη απορροφάς δεν είναι η καλύτερη, αλλά να βλέπεις ολόκληρο το περιεχόμενο που έχουν η σκέψη και το συνέστημα. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και να βλέπεις ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτό με μιας, την ατμόσφαιρά του και τους χώρους του. Το να βλέπει κανείς τη σκέψη του και να έχει επίγνωσή τους τον κάνει έντονα ευαίσθητο, ευέλικτο και ξύπνιο.

Μη καταδικάζεις ή κρίνεις αυτό που βλέπεις, αλλά να είσαι εξαιρετικά ξύπνια. Από έναν ακάθαρτο σωρό που βράζει, βγαίνει το καθαρό χρυσάφι. Το να δει κανείς αυτό που είναι, είναι πραγματικά αρκετά επίπονο. Πώς μπορεί κανείς να παρατηρεί καθαρά? Το ποτάμι, όταν συναντάει κάποιο εμπόδιο, δεν μένει ακίνητο, παρασέρνει το εμπόδιο με την ορμή του ή περνάει από πάνω του ή βρίσκει το δρόμο από κάτω από το εμπόδιο ή γύρω του. Το ποτάμι δεν μένει ποτέ ακίνητο. Δεν μπορεί παρά να βρίσκεται συνέχεια σε δράση. Εξεγείρεται, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, με νοημοσύνη. Πρέπει κανείς να εξεγείρεται με νοημοσύνη και να αποδέχεται αυτό που είναι με νοημοσύνη. Για να αντιλαμβάνεται κανείς αυτό που είναι, πρέπει να υπάρχει ένα πνεύμα εξέγερσης με νοημοσύνη. Για να μην φάει κανείς τα μούτρα του, χρειάζεται κάποια νοημοσύνη. Αλλά συνήθως είναι τόσο ανυπόμονος να πάρει αυτό που θέλει, που πέφτει με ορμή πάνω στο εμπόδιο και ή τσακίζεται πάνω του ή εξαντλείται παλεύοντας με αυτό.

Για να δει κανείς ένα κομμάτι σκηνή σαν σκηνή, δεν χρειάζεται κουράγιο. Αλλά να πάρει το σκηνή για φίδι και ύστερα να κάτσει να το παρατηρεί, χρειάζεται κουράγιο. Πρέπει να αμφιβάλλει κανείς, να ψάχνει συνέχεια, να βλέπει το ψεύτικο σαν ψεύτικο. Όταν βλέπεις καθαρά, με έντονη προσοχή, αποκτάς δύναμη. Θα δεις ότι θα έρθει. Οφείλει κανείς να δρά. Το ποτάμι δεν είναι ποτέ σε αδράνεια. Βρίσκεται πάντα σε δράση. Πρέπει κανείς να βρίσκεται σε μια κατάσταση άρνησης για να δράσει. Αυτή η ίδια η άρνηση φέρνει τη δική της θετική δράση. Νομίζω πως το πρόβλημα είναι να βλέπεις καθαρά και τότε η ίδια η αντίληψη φέρνει τη δική της δράση. Τότε δεν υπάρχει θέμα σωστού ή λάθος.

θυμεί κανείς. Πρέπει να υπάρξει ολοκληρωτική επανάσταση, όχι μόνο στα μεγάλα πράγματα, αλλά και στα μικρά, της καθημερινής ζωής. Την έχεις κάνει αυτή την επανάσταση. Μην κάνεις πίσω, μην τα παρατάς. Κράτα μέσα σου τη φωτιά, αναμένει.

Και για το τέλος κάτι που δεν ανατρέπει όλα τα παραπάνω, απλώς τους δίνει μια άλλη χρειά, ρητή δήλωση του Κρισναμούρτη πριν το θάνατό του. Δεν υπάρχει διάδοχος ή εκπρόσωπός μου που θα συνεχίσει τη διδασκαλία τώρα ή οποτεδήποτε στο μέλλον στο όνομά μου. Δεν χρειάζονται ερμηνευτές. Κάθε άνθρωπος θα πρέπει να παρατηρεί κατευθείαν τις δικές του δραστηριότητες και όχι μέσω κάποιας θεωρίας ή αυθεντίας.

Η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην παρουσίαση και επιμέλεια. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνει κάποιος που πέρασε τραγουδώντας μέσα από λίγες σελίδες του βιβλίου «Γράμματα σε μια νεαρή φίλη» του Κρισναμούρτη. Και έπειτα χάθηκε στον ορίζοντα.

0: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: 5η 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. 5η 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου, καλή μου φίλη, συντονισμένη στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Αντιλαμβάνεστε πως απαραίτητες συστάσεις θα δοθούν και σήμερα. Μαρισιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτή, Ζωή Μούσιου, καλή φίλη και συνεργάτη, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Σήμερα θα διαφοροποιηθούμε από έτσι το δικό μας περιεχόμενο, που έχουμε μια φιλοσοφία ως εκπομπή, και θα πάμε στο πιο χρωματιστό, στο πιο popular, στην pop σκηνή της Νότιας Κορέας. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να μάθετε αρχικά όσον αφορά την gay pop, είτε είστε ανοιχτοί στο να μαθαίνετε καινούργια πράγματα είτε όχι, αυτός είναι σίγουρα αναμφισβήτητα ο Kwon Ji-yeon, ή αλλιώς ο G-Dragon, νοτιοκορεάτης rapper, τραγουδιστής, συνθέτης, παραγωγός, ευρέως γνωστός και ως ο βασιλιάς της K-pop. Κέρδισε παγκόσμια φήμη ως ο frontman, ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά από το θρυλικό σχήμα των Big Bang. Θεωρείται βασικά ένα από τα πιο επιτυχημένα επίσης boy bands όλων των εποχών, η συγκεκριμένη. Γεννημένος το 1988 στο κινέζικο οροσκόπιο είναι δράκος, γι' αυτό και το G-Dragon. Ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή μιλάμε τώρα για 8 ετών, με σκληρή εκπαίδευση. Τα πρώτα χρόνια στο παιδικό του ντεπούτο ξεκίνησε στην πορεία του στη βιομηχανία του θεάματος σε ηλικία μόλις 6 ετών, καθώς συμμετείχε στο παιδικό σχήμα συγκρότημα Little Ru Ra και στην παιδική εκπομπή Bo Bo Bo. Μετά τη διάλυση όμως των Little Ru Ra, εντοπίστηκε από την SM Entertainment, γιατί θέλω να ξέρετε δε πως η Νότια Κορέα έχει ολόκληρη μουσική βιομηχανία και βιομηχανία όσον αφορά, αν θέλετε, την παγκόσμια σκηνή του σόου γενικότερα και της performance. Δηλαδή, τι είναι αυτές οι βιομηχανίες? Τίποτα, τους πιάνουν από μικρά παιδιά και τους εκπαιδεύουν. Είναι σαν να φοιτεί σε ένα πανεπιστήμιο μουσικής, χορού, θεάτρου, όλα μαζί για 4-5 χρόνια. Κοιμάσαι στις εστίες, αναλόγως το σχήμα που έχεις βρει, που θέλεις να κάνεις τον ντεπούτο σου. Και να πούμε πως κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών εκπαιδεύτηκε εκεί για 5 χρόνια, τον βρήκε όμως μία άλλη εταιρεία, η UG Entertainment, όπου εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο του, γιατί ήταν και πολύ καλός χορευτής και πολύ καλός τραγουδιστής. Ούτως ή άλλως ο Kwon Ji-yeon είχε ανακαλύψει τους Wu-Tang Clan, αυτό το υπέροχο hip-hop σχήμα, γεγονός που τον έκανε να ερωτευτεί το hip-hop και τη rap το 2001, σε ηλικία 13 χρονών, όπου συμμετείχε και στο πρώτο Korean hip-hop album Flex, γινόμενος ο νεότερος κορεάτης rapper.

Η μεταγραφή στην UG Entertainment ανακαλύπτει πως πέρα από το ταλέντο του Kwon Ji-yeon έχει και ένα πολύ καλό φίλο, τον Taeyang, όπου αρχικά σχεδιαζόταν να κάνουν ντεπούτο σε ένα πολύ δυναμικό hip-hop ντουέτο δίδυμο. Δεν πήγαν έτσι ακριβώς τα πράγματα, διότι η UG σύστησε στον Taeyang και στον Kwon Ji-yeon τον top, τον Descent και το πέμπτο μέλος, το οποίο είχε δημιουργηθεί και ένα τεράστιο σκάνδαλο στα χρόνια αυτά και αποχώρησε από το σχήμα Κακήν Κακός. Θα το πιάσουμε και αυτό, γιατί είναι ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ στο BBC, πληροφορία που θα έπρεπε να τη γνωρίζετε, θεωρώ. Και το ντεπούτο των Bing Bang, η παγκόσμια καθιέρωση, πραγματοποιείται το 2006, όπου επίσημα γίνεται το ντεπούτο, αρχηγός ο Kwon Ji-yeon. Μιλάνε όλοι για μια μουσική ιδιοφυΐα, αντίθετα με τα περισσότερα K-pop είδωλα της εποχής. Ο G-Dragon ήταν ο βασικός συνθέτης και παραγωγός του σχήματος. Έγραψε τεράστιες επιτυχίες για τους Big Bang, όπως το Lies, το Χαρού Χαρού, Fantastic Baby, Bang Bang Bang, τα οποία έσπασαν κάθε ρεκόρ στα charts και καθόρισαν τον ήχο που ονομάζεται κορεάτικο κίνημα. Παράλληλα με τους Big Bang, ο G-Dragon, ο Kwon Ji-yeon, χτίζει μια μυθική σολοπορία πειραματισμένος και πειραματιζόμενος με διάφορα μουσικά είδη. Ο πρώτος σολοδίσκος έρχεται το 2009, ο οποίος ονομάζεται Heartbreaker, και το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ πουλάει εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα, καθώς κερδίζει και το βραβείο Album of the Year στα MAMA Awards. Και το δεύτερο, και σε αυτό θα μείνουμε και θα μεταδώσουμε το Black, σε μια συνεργασία με τις Blackpink και του G-Dragon, το Coup d'Etat έρχεται το 2013. Coup d'Etat είναι το πραξικόπημα, ένα άλμπουμ που εδραιώνει την καλλιτεχνική του ανεξαρτησία με συνεργασίες μέσα με διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο Diplo, Missy Elliott. Και το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ κυκλοφορεί το 2017, ένα βαθύτατο προσωπικό mini album, μια αυτοβιογραφία μουσική θα λέγαμε, που κυκλοφόρησε σε μορφή USB. Μέσα από αυτό εξερεύνησε τη μοναξιά της δόξας, τη διαδικότητα ανάμεσα στον λαμπερό G-Dragon και τον εσωστρεφή Kwon Ji-yeon.

Συνεργασία υπέροχη του κονζιγιών του G-Dragon με δύο μέλη από τις Blackpink, την Jenny και την Rose. Blackpink έχουν σαρώσει τα πάντα, είναι έτη 2026, τετραμελές γυναικείο νότιο-κορεάτικο μουσικό συγκρότημα, πάλι από την UG Entertainment. Να πούμε ότι η UG είναι αυτή η σπουδαία εταιρεία ψυχαγωγίας που ιδρύθηκε το 1996 από το Young Hyun Sok. Κάτω από την ομπρέλα της εταιρείας υπάρχει και μια ολόκληρη δισκογραφική εταιρεία, ένα γραφείο ταλέντων, μια εταιρεία μουσικής, παραγωγής και διανομής. Και να συνεχίσουμε με τον Gwon Ji-yeon και τον G-Dragon. Το 2017 έρχεται ο τρίτος solo προσωπικός δίσκος και ένα χρόνο αργότερα, το 2018, γίνεται ο ίδιος ένα fashion icon, καθιστώντας το Παρίσι ως δεύτερο του σπίτι. Ήταν ο πρώτος άντρας της K-pop κουλτούρας καλλιτέχνης που ονομάστηκε παγκόσμιος πρεσβευτής του γαλλικού οίκου Chanel, με δικό του fashion brand, το Peace-1, γιατί είναι και εξαιρετικός ζωγράφος και καλλιτέχνης, ο οποίος σχεδιάζει ρούχα, παπούτσια και μάλιστα τώρα έχει κλείσει και μια συνεργασία εξαιρετική με την Nike για το Flower Power και το Good Day. Έγινε ανάρπαστο παγκοσμίως το brand του, το Peace-1, οδηγώντας σε θρηλυκές συνεργασίες με την Air Force One Paranoise από την Nike, όπως σας ανέφερα λίγο πριν. Όμως το Φεβρουάριο του 2018, γιατί ξέρετε ότι στη Νότια Κορέα είναι υποχρεωτική στρατιωτική θητεία όλων των αγοριών και των αντρών, όπως και στη δική μας τη χώρα αντίστοιχα. Κατατάσσεται λοιπόν στο στρατό της Νότιας Κορέας και υπηρετεί στην τρίτη μεραρχία πεζικού White Skull. Απολύεται τον Οκτώβριο του 2019 με χιλιάδες θαυμαστές να τον υποδέχονται κατά την έξοδό του. Το 2023 όμως υπάρχει αυτό που λέμε η δικαστική δικαίωση. Εμφανίζεται ένα σκάνδαλο στο στρατό που ένας από την μεραρχία αρχίζει και τον φωτογραφίζει, τον ακολουθεί σε όλες του τις ημέρες της θητείας της στρατιωτικής. Βγάζει κάποιες φωτογραφίες στη δημοσιότητα. Ο G-Dragon, ξέρετε, ως εσωστρεφής, γιατί ο Gwon Ji-yeon μάλλον, γιατί είναι δύο διαφορετικοί τύποι. Είναι ο G-Dragon όταν ανεβαίνει στη σκηνή, άλλοι χαρακτήρες, και όταν κατεβαίνει από τη σκηνή, μεταμορφώνεται ξανά σε Gwon Ji-yeon με πολλές ευαισθησίες κοινωνικές, ακτιβιστής και φιλάνθρωπος, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά πέφτει σε κατάθλιψη βλέποντας όλα τα μίντια να ασχολούνται αρνητικά με εκείνον, και πέφτει φυσικά σε ακόμη ένα σκάνδαλο που κατηγορείται για κατάχρηση ουσιών. Υπάρχουν πολύ αυστηροί νόμοι στη Νότια Κορέα όσον αφορά τα ναρκωτικά, και στα τέλη του 2023 βρίσκεται στο στόχαστρο ψευδών όμως κατηγοριών για χρήση ουσιών, και μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους και πλήρη συνεργασία με τις αρχές, απαλλάσσεται επίσημα και πανηγυρικά από κάθε κατηγορία. Η υπόθεση όμως αυτή τον οθεί να ιδρύσει το ίδρυμα Just Peace για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και την προστασία ευάλωτων καλλιτεχνών.

2019 αποφασίζει να κατέβει από τη σκηνή και να αφήσει τις δημόσιες εμφανίσεις στα κοινά αλλά και την ίδια τη μουσική και μπαίνει σε μία φρενίτιδα διαλογισμού και εσωστρέφειας και εσωτερικής αναζήτησης για το τι θέλει να κάνει μετά από εκεί και πέρα. Και το 2024 επιστρέφει μετά από 20 χρόνια, επιστρέφει στη σκηνή του πάλι του Mama Words στην Ιαπωνία. Βγάζει έναν εξαιρετικό δίσκο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει το Too Bad που μεταδώσαμε, το Power, το Drama. Απευθείας ανεβαίνει στα charts, πουλά χιλιάδες, νομίζω και εκατομμύριο έχει φτάσει, αντίτυπα. Και βινήλιο αλλά και CD, γιατί πάντα οι δουλειές του G-Dragon, του Kwon Ji-yeon, είναι αναλογικές πέρα από ψηφιακές. Αν και είναι ambassador και αναπληρωτής καθηγητής στο κορυφαίο Ινστιτούτο Επιστήμης KAIST, όπου διδάσκει πλέον τη σύνδεση της τεχνολογίας AI με την K-pop μουσική. Ο G-Dragon παραμένει στην κορυφή. Μετά την επιτυχία του 24 και το single που κυκλοφόρησε το Power, επιστρέφει θριαμβευτικά σε παγκόσμιες περιοδίες, αποδεικνύοντας ότι ο βασιλιάς της K-pop δεν έχασε ποτέ το στέμα του. Και δεν σαν να μην έφτανε αυτό, σαν σήμερα το 2026 γιορτάζουμε και τον ντεπούτο των Big Bang, ανακοινώνοντας παγκόσμια περιοδία και επίσης νέο υλικό όσον αφορά την μουσική, και αυτό είναι ένα εξαιρετικό δίδυμο που θα ακούσετε, το επόμενο κομμάτι. Είναι ο Kwon Ji-yeon ο ένας και είναι ο Top από την άλλη. Ο Top είναι αυτός ο τύπος που ερμήνευσε τον κακό με τα μόφτα μαλλιά στο Squid Game στην τρίτη σεζόν.

0: 958FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Αυτό που κάνει περισσότερο την K-pop ως κουλτούρα να είναι αρκετά μακριά από εμάς είναι η οργάνωση, όσο παράξενο και αν φαίνεται και αν ακούγεται. Πέρα το γεγονός πως στην τηλεόραση όλοι αυτοί οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της K-pop των σχημάτων είτε ακολουθούν σε όλο καριέρα, είναι σε δυναμικά έτσι, σχήματα, οι boy bands, οι girl bands, δεν έχει μεικτά. Έτσι θα λέγαμε σχήματα, δηλαδή από γυναίκες και από άντρες να αποτελείται ένα συγκρότημα, δεν ξέρω, το έχουν διαχωρίσει σε boy band και girl band. Αυτό βέβαια που είναι σπουδαίο είναι ότι οι άνθρωποι, το κοινό, οι θαυμαστές έρχονται συνεχώς σε επαφή μαζί τους, διότι δημιουργούνται διάφορες εκδηλώσεις όπου στα είδωλα των K-popers, οι stars, υπογράφουν αυτόγραφα, παρουσιάζουν τους νέους δίσκους ή μπορούν να, οι θαυμαστές να βρεθούν σε ένα γύρισμα ενός βίντεο κλιπ, σε μια τηλεοπτική εκπομπή ενδεχομένως που τους έχει καλεσμένους, και γενικότερα έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση και υπαρκτή. Δηλαδή σε ένα ορατό επίπεδο με διάφορες πλατφόρμες ψηφιακές όπου μπαίνουν μέσα οι stars και οι K-popers και συνομιλούν με τους θαυμαστές. Στέλνει ο ένας στον άλλον, ξέρετε, όταν έχουν γύρισμα αυτοί οι σπουδαίοι έτσι, καλλιτέχνες, πολύ μεγάλοι ιδίως, μπορούν οι θαυμάστριες να κανονίσουν από το fan club να τους στείλουν και μια ολόκληρη καντίνα η οποία περιέχει καφέ και hot dogs, έτσι απλά μια απλή δωρεά. Είναι ένας καινούργιος κόσμος, είναι ένας άλλος κόσμος και είναι και μακριά από την κουλτούρα μας. Παρ' όλα αυτά εγώ βρίσκω κάποιο ενδιαφέρον σε όσα συμβαίνουν γύρω από την K-pop, γιατί έχει ανοίξει τόσο πολύ στην παγκόσμια αγορά αυτή η μουσική που αναμφισβήτητα και αναμφίβολα νομίζω ότι οφείλω να μπαίνω σε τέτοια πεδία ακόμη και άγνωστα. Η συνέχεια ανήκει στις AOA, ένα κορεάτικο, νοτιοκορεάτικο σχήμα κοριτσιών, girl band από τη Νότια Κορέα, και θα μεταδώσουμε το Chalbun Chima, που σημαίνει mini skirt ή κοντή ή φούστα.

Και έρχονται στην παρέα μας οι Tomorrow X Together ή αλλιώς οι TXT. Επίσης ακόμη ένα boy band από τη Νότια Κορέα που σχηματίστηκε από την Big Hit Entertainment, και εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν διαφορετικά, γιατί η Big Hit Music Entertainment είναι η δισκογραφική εταιρεία της Νότιας Κορέας που ιδρύθηκε το 2005 από τον Banksy Hyuk, και ανακοινώθηκε ότι η επιχείρηση των δισκογραφικών, της δισκογραφικής όλης αυτής απόπειρας συμπεριλάμβανε και τους παγκοσμίου φήμης BTS. Οι TXT κάνουν τον ντεπούτο τους το 2019 με το εκτεταμένο EP The Dream Chapter Star, που φτάνει πάρα πολύ ψηλά σε Billboard World Albums Charts καθώς και στο Billboard 200. Και η πρώτη εμπορική επιτυχία τους χαρίζει πολλά βραβεία νέων καλλιτεχνών πρωτοεμφανιζόμενων. Και να πούμε επίσης ότι το όνομα της ομάδας σημαίνει αύριο μαζί, μεταγεγραμμένο στα Χανγκίλ, στο κορεάτικο δηλαδή αλφάβητο. Δεν έχουν έτσι ξεχωριστή κορεάτικη εκδοχή. Και το όνομά τους αναφέρεται σε 5 άτομα που ενώνονται κάτω από ένα όνειρο με την ελπίδα να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, γιατί ασχολείται αυτό το σπουδαίο μέσο που γράφει και επικεντρώνεται για τη μουσική, την πολιτική αλλά και για την pop κουλτούρα, και κάτι ξέρουν παραπάνω, γιατί μιλάμε για Rolling Stone 1967, Σαν Φρανσίσκο. Αντιλαμβάνεστε, και μάλιστα είχαν, όταν είχε δημιουργηθεί το Rolling Stone, είχε δημιουργηθεί από το μουσικό κριτικό Ralph Gleason και την Jan Wenner, με αριστερό και φιλελεύθερο χαρακτήρα, να τα λέμε και αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με το Rolling Stone, η μουσική των Tomorrow X Together ασχολείται περισσότερο με την disco, τη shoegaze και την pop. Συζητάει προσωπικές ιστορίες για τους πόνους που αναπτύσσονται και συνοδεύουν την προεφηβεία καθώς και την εφηβεία, ενώ το NME, ποιο είναι αυτό, το New Musical Express, είναι ένας βρετανικός ιστότοπος που πραγματεύεται έτσι μουσική, κινηματογράφο και πολιτισμό, και αυτός ιδρύθηκε το 1952 ως εφημερίδα με την έκδοση να αναφέρεται ως Rock Inky. Λοιπόν, το NME περιέγραψε τη δισκογραφία του σχήματος των TXT ως επιτοπλίστων φωτεινή, ανάλαφρη, ευτυχώς απαλλαγμένη από τις ανησυχίες της ζωής, καθώς μεγαλώνει ο άνθρωπος και δεν μένει στην προεφηβεία και στην εφηβεία, ενώ επικεντρώνεται περισσότερο στη φαντασία και τη διασκέδαση, ενώ τα ίδια τα μέλη έχουν εκφράσει την επιθυμία να ασχοληθούν περισσότερο με τη συγγραφή αλλά και με τη σύνθεση των τραγουδιών.

Κιμ Τεχιόν, γεννημένος το 1995, γνωστός και ως V, νότιο κορεάτης τραγουδιστής. Γεννήθηκε στο Daegu, στη Νότια Κορέα, σπούδασε στο παγκόσμιο, στο Κορεάτικο Λύκειο Τεχνών και στο Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο Κυβερνοχώρου. Να πούμε πως το ντεπούτο του πραγματοποιήθηκε το 2013 ως ένα από τα μέλη του νοτιοκορεάτικου boy band BTS υπό την Big Hit Entertainment. Ο V έχει ερμηνεύσει σαφώς και σόλο τραγούδια. Εγώ επέλεξα μέσα από το τρίτο single, το Layover, το δίσκο που κυκλοφόρησε το 2023, να μεταδώσω το Slow Dancing. Να πούμε πως... όταν πριν τον ντεπούτο του, ο V ήταν το μυστικό μέλος των BTS, οι θαυμαστές δεν γνώρισαν την ύπαρξή του, γιατί η Big Hit, το πρακτορείο του δηλαδή, ήθελε να το κρατήσει, για έκπληξη. Αργότερα δήλωσε ότι η ιδέα αυτή τον έκανε να νιώθει μόνος και άβολα εκείνη την εποχή, καθώς πίστευε ότι αυτό οφειλόταν στο ότι μπορεί να τον είχαν αποκλείσει από το ίδιο το line-up. Κι όμως τον Ιούνιο του 2013 κάνει τον ντεπούτο του μαζί με, ως μέλος των BTS, με το κομμάτι No More Dreaming, και από εκεί και πέρα αρχίζει να χτίζεται μια ολόκληρη αυτοκρατορία που ακούει στο όνομα των BTS. Πολλές φορές ξέρετε, αναρωτιέσαι αν τα πράγματα είναι αφημένα στην τύχη ή είναι τόσο καλά οργανωμένα και προγραμματισμένα που, και στοχοπροσιλωμένα που γνωρίζεις πού θα φτάσουν. Οι BTS, οι Bangtan αλλιώς Boys, είναι αυτό το boy band νοτιοκορεάτικο σχήμα που δημιουργήθηκε το 2012, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook, οι οποίοι παράγουν, συνθέτουν, συνυπογράφουν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού, του μουσικού υλικού που κυκλοφορούν. Και αυτό τους το δίνουμε. Είναι ένα hip hop συγκρότημα, έχουν επεκτείνει το μουσικό του στυλ, δεν παραμένουν στην pop, στην popular μουσική, τη μουσική που ασχολείται με ανάλαφρα θέματα, όπως και ο ίδιος ο ρυθμός και η μελωδία αντίστοιχα. Έχουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών. Οι στίχοι έχουν επικεντρωθεί σε θέματα της ψυχικής υγείας, των προβλημάτων των νέων, της σχολικής ηλικίας, της ενηλικίωσης, της απώλειας, του ταξιδιού προς την αυτοαγάπη και την αυτογνωσία, τον ατομικισμό, τις συνέπειες της φήμης και της αναγνώρισης. Η δισκογραφία τους, καθώς και το συναφές έργο, έχουν επίσης αναφερθεί στη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, καθώς περιλαμβάνουν μία ιστορία εναλλακτικού σύμπαντος. Δηλαδή, ένα εναλλακτικό σύμπαν είναι το τεχνούργημα πλοκής στη μυθοπλασία που χρησιμοποιείται όταν θέλουμε έτσι να περιγράψουμε ένα υποθετικό σύμπαν. Και όμως για κάποιους είναι πραγματικά ένα ολόκληρο σύμπαν μουσικής. Το 2013 λοιπόν οι BTS κάνουν τον ντεπούτο τους από την Big Hit Entertainment με το single album Too Cool for School. Οι BTS κυκλοφορούν τα πρώτα τους κορεάτικα και ιαπωνικά αντίστοιχα album Dark and Wild Wake Up το 2014, ενώ το δεύτερο άλμπουμ έρχεται το 2016 και ονομάζεται Wings, το οποίο ήταν το πρώτο τους που πούλησαν 1 εκατομμύριο αντίτυπα στη Νότια Κορέα.

Arirang, το έκτο κορεάτικο και δέκατο συνολικά άλμπουμ στουντιακό του νοτιοκορεάτικου boy band BTS, κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 26 από την Big Hit Records Music. Το κομμάτι λέγεται Fire, αλλά γράφεται FYA. Να πούμε πως είναι το παγκόσμιο φαινόμενο των ημερών, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, γούστου, αισθητικής. Δεν ξέρω, υπάρχει μια φρενίτιδα στον πλανήτη, αντίστοιχη με αυτή που υπήρχε με τον Michael Jackson όσον αφορά τους BTS. Εγώ μπορώ να καταλάβω απόλυτα το λόγο, γιατί μπήκα στη διαδικασία να ερευνήσω την ιστορία τους, τις κυκλοφορίες τους, γενικότερα το έργο τους και τη μουσική τους. Δεν μπήκα στη διαδικασία, ξέρετε, όλων αυτών που ακολουθούν με αυτά τα global boy bands. Το Arirang όμως είναι ένας δίσκος hip-hop καθαρόαιμος και pop, αποτελείται από 14 κομμάτια. Το άλμπουμ πήρε το όνομά του από ένα γνωστό παραδοσιακό κορεάτικο λαϊκό τραγούδι που εξερευνά θέματα αγάπης, επιθυμίας και χωρισμού. Το πρώτο μισό είναι έντονα επηρεασμένο από την trap και τη hip-hop, το δίσκο εννοούμε, θυμίζοντας τα πρώτα rap άλμπουμ τους όπως το Dark and Wild που αναφέραμε του 2014, ενώ το δεύτερο μισό περιλαμβάνει πιο συναισθηματικά, πιο funky κομμάτια. Και μάλιστα οι BTS οι ίδιοι δήλωσαν ότι το άλμπουμ είναι σφιχτά δομημένο, επεκταθήκαμε σε είδη και ήχους και φωνητικά στυλ, καθώς δοκιμάσαμε άγνωστα είδη και νέες εκφράσεις. Δεν είναι τέλειο το άλμπουμ το Arirang, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι που εξακολουθούμε να εξελισσόμαστε.

0: δήλωση! Μια δήλωση! Πού θα σας δούμε φέτος?
1: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

one step.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Η διάθεση παραμένει η ίδια, η ατμόσφαιρα αλλάζει. Μερσιάν Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, Ζωή Μούσιο στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Η Άζα Μονέτ είναι μια Αμερικανίδα σύγχρονη ποιήτρια, συγγραφέα, στιχουργός, ακτιβίστρια κυρίως, με έδρα το Λος Άντζελες, γεννημένη στο 1987, υπάρχει ελπίδα. Ορίζει τον εαυτό της ως σουρεαλίστρια blues ποιήτρια και τα έργα της συνδυάζουν τη τέχνη του προφορικού λόγου, το spoken word poetry, με τη μουσική, εστιάζοντας σε θέματα όπως ο ρατσισμός, η έμφυλη βία, η δικαιοσύνη, καθώς και η πνευματικότητα. Σημαντικά επιτεύγματα όσον αφορά τη μουσική δισκογραφία. Το 2023 να πούμε πως κυκλοφόρησε το άλμπουμ When the Poems Do What They Do, το οποίο απέσπασε και υποψηφιότητα για βραβείο Grammy στην καλύτερη κατηγορία άλμπουμ προφορικού λόγου. Πρόσφατα κυκλοφόρησε τη νέα της δισκογραφική δουλειά με τίτλο The Color of the Rain. Έχει εκδώσει αρκετές ποιητικές συλλογές, με την πιο αξιοσημείωτη το My Mother Was a Freedom Fighter, η οποία ύμνησε τους αγώνες των γυναικών για ελευθερία και για κοινωνική δικαιοσύνη. Σε ηλικία μόλις 19 ετών, το 2007 ήθελα να πω, έγινε η νεότερη ποιήτρια που κέρδισε το διάσημο τίτλο Poets Cafe Grand Slam Champion. Το κομμάτι Thank You είναι ένα κομμάτι που είναι οδή στην ευγνωμοσύνη και στο πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι που έχουμε ένα κίνητρο να σηκωθούμε από το κρεβάτι γιατί μας αγαπούν και αγαπούμε. Το πρώτο κομμάτι βέβαια που μεταδώσαμε έρχεται από τους ελιτιστές, τους Pet Shop Boys. Γιατί όχι, γιατί να μην σταθούμε και σε αυτό το σχήμα, γιατί να μην αναφερθούμε και σε αυτή την υπέροχη δεκαετία των 90s και των 80s. Οι Pet Shop Boys δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο το 1981, καλοκαίρι ήταν όπως τώρα καλή ώρα, όταν ο δημοσιογράφος, μουσικός δημοσιογράφος Neil Tennant και ο φοιτητής αρχιτεκτονικής Chris Lowe συναντήθηκαν τυχαία σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Ανακάλυψαν το κοινό τους ενδιαφέρον για τη μουσική και άρχισαν να γράφουν κομμάτια μαζί. Το ξεκίνημα έρχεται το 1983, όπου ο Tennant γνωρίζει το διάσημο παραγωγό Bobby Orlando, ο οποίος έκανε την παραγωγή στην πρώτη εκδοχή του West End Girls. Να πούμε πως οι Pet Shop Boys δεν ονομαζόντουσαν πάντοτε Pet Shop Boys. Αρχικά είχαν αποφασίσει να κάνουν τον ντεπούτο τους ως Spencer Trio, στην πορεία όμως το άλλαξαν σε Pet Shop Boys από φίλους τους που εργάζονταν σε Pet Shops. Ο δίσκος ο πρώτος έρχεται το 1985, όπου υπογράφουν με την Parlophone την νέα εκδοχή του West End Girls, το οποίο γίνεται νούμερο 1 σε Αμερική και Μεγάλη Βρετανία, και το 1986 έρχεται ο πρώτος δίσκος που τους καθιερώνει στο synth pop electro dance με ήχους και επιτυχίες όπως το Suburbia. Εμείς πάλι μεταδώσαμε Being Boring.

Τζόρτζιο Ισάεφ, αυτός ο Ιταλός πάστορας της δίσκο σκηνής, και λέμε Ιταλός πάστορας γιατί είναι ο παραγωγός και μουσικός ηλεκτρονικής σκηνής και συνιδρυτής του label Disco Pastors. Μουσικό προφίλ και επιρροές, εύκολα πράγματα. Θεωρείται υποστηρικτής της Dark Disco και δε της Ιταλο Disco, συνδυάζοντας σκοτεινές ατμόσφαιρες με έντονα χορευτικά grooves. Στα κομμάτια και τα set ενσωματώνει ethnic motiva, world music και συγκοπτόμενους ρυθμούς. Αντλεί έμπνευση κυρίως από τις μουσικές όσον αφορά τις δεκαετίες των 80s και 90s αντίστοιχα, το New Wave, το Gothic, το Baroque, αλλά και την αισθητική που τότε είχαν τα film noir. Υπάρχει αυτή η δισκογραφική δραστηριότητα μαζί με τους συνεργάτες του Bruce the Bat Person και Vector Malevolent, που μετέτρεψε μια σειρά από underground parties σε ψηφιακή δισκογραφική εταιρεία. Η πρώτη συλλογή κυκλοφόρησε με τίτλο Discompilation Volume 1. Και φυσικά να πούμε πως το κομμάτι που μεταδώσαμε κυκλοφόρησε το 2025, πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό single διάρκειας 7 λεπτών από την Jacco Records και ονομάζεται At the Dying of the Light.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Μία στην Αλίκη, στη χώρα των θαυμάτων, που συναντάμε το Caterpillar, και μία το 1975, το Green Caterpillar, που είναι ένα από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ της ιαπωνικής jazz, όπου κυκλοφόρησε από τη θρυλική εταιρεία Three Blind Mice, με επικεφαλής τον πιανίστα, τον βιρτουόζο πιανίστα Μασούρα Ιμάντα. Το άλμπουμ αποτελείται από ένα κλασικό αριστουργηματικό μείγμα κράμα ανάμεσα στη modal jazz, το funk groove, το electric fusion της δεκαετίας των 70's, παρόλο που η σύνθεση της μπάντας αναφέρεται ως Μασάρου Ιμάντα τρίο, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε με μια πιο διευρυμένη σύνθεση τρίο Plus 2, δηλαδή Quintetto, η οποία περιλαμβάνει μερικά από τα σπουδαιότερα ονόματα της ιαπωνικής σκηνής, πέρα από τον Ιμάντα, Φουκούι, Ομπάρα, Ουατανάμπε και Ιμα Μούρα στα κόγκας και στα κρουστά.

Αυτός ήταν ο Ξαβιέ Ραντ, ένας Αυστραλός τραγουδιστής, συνθέτης, πολυοργανίστας. Έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της folk, reggae και roots μουσικής σκηνής στην Αυστραλία. Είναι γνωστός για τα κοινωνικά ευαισθητοποιημένα μηνύματα των τραγουδιών του, τα οποία εστιάζουν, θα λέγαμε, στην πνευματικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στα δικαιώματα των αυτοχθόνων αβορίγινων της Αυστραλίας. Είναι one man band, να το πούμε και αυτό, καθώς κατά τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεων παίζει ταυτόχρονα ποικιλία οργάνων. Στη σκηνή συνδυάζει συνήθως ακουστικές κιθάρες με didgeridoo, το παραδοσιακό πνευστό των αβορίγινων, φυσαρμόνικα, drums και διάφορα κρουστά. Το Follow the Sun, το κομμάτι όπου και μεταδώσαμε, ενδεχομένως είναι η πιο αναγνωρισμένη επιτυχία του, ένα άκρος αισιόδοξο και ηλιόλουστο, όπως ακούσατε, folk κομμάτι.

σπουδαία Αμερικανίδα πιανίστρια της jazz, επικεφαλής βέβαια του τρίο Biggie Adair, τρίο μαζί με τον μπασίστα Roger Spencer καθώς και τον drummer Chris Brown, δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα και σταθερά jazz τρίο στον κόσμο, πουλώντας πάνω από 2 εκατομμύρια άλμπουμ. Εμφανιζόταν τακτικά σε θρυλικά κλαμπ όπως το Birdland Jazz Club στη Νέα Υόρκη, όπως και το Pizza Express στο Λονδίνο. Νούμερο 1 όσον αφορά τις πωλήσεις ως τρίο της jazz στην Ιαπωνία. Η Biggie Adair γεννήθηκε το 1937. Η καριέρα της ωστόσο ξεπέρασε τα 60 χρόνια. Έγινε παγκοσμίως γνωστή για το εκλεπτισμένο μελωδικό αλλά και προσβάσιμο στυλ στο πιάνο, που αποτύπωσε ιδανικά την ουσία του κλασικού ρεπερτορίου όσον αφορά την Αμερική. Και να πούμε πως μεγάλωσε στο Cave City του Κεντάκι, ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία μόλις 5 ετών, σπούδασε μουσική στο Western Kentucky University και το 1961 μετακόμισε στο Nashville, όπου συμμετείχε σε εμβληματικές τηλεοπτικές εκπομπές ως πιανίστα συμπεριλαμβανομένου και του The Johnny Cash Show.

Για να φτάσουμε μέχρι την Αθαμπάσκα, είναι από Θεσσαλονίκη Αθαμπάσκα κατευθείαν Καναδά, στους αμόλεφους εκεί, είναι 14,5 ώρες πτήσης. Εμείς πήγαμε Αθαμπάσκα μέσω των Αταμπάσκα, αυτό το υπέροχο ιταλικό funk σχήμα, οι οποίοι σαφώς και πήραν το όνομά τους από τους αμόλοφους στον Καναδά. Το τρίο επέλεξε αυτό το όνομα επειδή βρήκε την εξωγήινη και ανατρεπτική φύση του Αθαμπάσκα, το οποίο εξαιρετικά εμπνευσμένη. Το κομμάτι Dune που μεταδώσαμε είναι ένα ατμοσφαιρικό ορχιστρικό ενακτήριο κομμάτι για το ομώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των Αταμπάσκα μέσω της Killer Groove Records, μια σπουδαία έτσι ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία. Και γενικότερα ο ήχος βέβαια των Αταμπάσκα δεν περιορίζεται μόνο σε ατμόσφαιρες και down tempo beats, είναι ένα μείγμα από sci-funk, jazz, afrobeat και vintage, που υπάρχει, ναι, υπάρχει και αυτή η μελαγχολική έτσι αίσθηση που βγάζει στην εκτενή διάθεση και θυμίζει κλασική μουσική επένδυση μιας παλιάς ιταλικής ταινίας, ενδεχομένως, λέω τώρα εγώ. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν η ίδια, είμαι, παραμένω δηλαδή, Μερσιάν Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου άψογη, την ευχαριστώ πολύ, Ζωή Μούσιου. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, μέσα από τη συχνότητα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Art Box Φαργκάνη παρουσιάζεται η παράσταση «Όνομα Μητρός Λίλιθ». Σε ένα πρωτότυπο κείμενο και σκηνοθεσία της Μαριάντζελας Κατσαβριά, το έργο αντλεί έμπνευση από το μύθο των Μυρών και φωτίζει μέσα από τις μορφές της Πανδώρας, της Ευρυδίκης, της Κασάνδρας και της Μέδουσας τη γυναική εμπειρία. Στο θέατρο ΤΑΦ συνεχίζεται η παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν», φέρνοντας στη σκηνή την Εύη Σταμούλη και τη Σοφία Βούλγαρη σε μια τρυφερή και ουσιαστική θεατρική συνάντηση. Δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η ταινία «Μικρές ανάσες» της Αμέρισσας Μπάστα. Η 20χρονη Λένα δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ και ζει με την οικογένειά της σε ένα σπίτι γεμάτο φασαρία και ένταση. Όταν χάνει τη δουλειά της και ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος, είναι αναγκασμένη να πάρει μια σειρά δραματικών αποφάσεων. Τέσσερις εκπρόσωποι της ροκ και έντεχνης σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στον πολυχώρο Soul SKG. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Γιώγαλας και ο Μανώλης Φάμελος θα γεμίσουν τη βραδιά με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία τους και όχι μόνο. Στο θέατρο Κήπου έρχονται οι φαν Τρακάρ, η Πάκα Πάκα και η Άφλικτο για μια indie funk rock συναυλία. Για όσους αναζητούν ένα live με ρυθμό, ένταση και εναλλακτική αισθητική. Στη μικρή αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ξεκινά το Κουτουρού Fest 2026 με ένα μουσικό πρόγραμμα που ενώνει ρετρό μελωδίες, jazz διασκευές, παραδοσιακές αναφορές, έντεχνες φωνές και ήχους του Ατλαντικού. Στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη στο λιμάνι ξεκινάει τη διαδρομή της νέα έκθεση Λάζλο Μόχολι Νέγκη Light Play. Η έκθεση φωτίζει την ριζοσπαστική ματιά του Λάζλο Μόχολι Νέγκη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα, μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, καθώς και φιλμ. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: σπάσει τον κώδικα.
1: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.

0: Εκπομπή Βοστροφιδών. Ζωή μουσικού στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, το κείμενο που θα μας απασχολήσει σήμερα, το βιβλίο, είναι ένα βιβλίο που τα λέγα ξεκινά σαν όνειρο. Μου θύμισε κάποια στιγμή τα όνειρα που περιέγραφε η μάνα μου στον πατέρα μου, τα πρωινά, και προσπαθούσαν να τα ερμηνεύσουν το τι συμβαίνει. Ή στα παρακάθια, όταν οι γυναίκες περιέγραφαν τα όνειρά τους και φοβόντουσαν μερικές ή χαιρόντουσαν κάποιες άλλες για τα σημάδια που έδιναν. Είναι κείμενα που μοιάζουν με γέφυρες ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην έξω πραγματικότητα. Μερικές φορές θα ρίσεις ότι είναι παιχνίδι ανάμεσα στο εγώ και το εσύ. Μπορεί όμως και να μην είναι τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να είναι η φαντασία, μπορεί να είναι το όνειρο, μπορεί να είναι το θέλω που παίρνει διαφορετικές μορφές και έρχεται και ανταμώνει με τη γραφή της Κέτης Στεφανάκη στις άκρες γυναικείων χωραφιών, εκδόσεις Εντευτηρίου 2021, το έτος έκδοσης. Κέτη Στεφανάκη, γεννημένη στο Ρέθυμνο το 1951, ιστορικός της τέχνης, καθηγήτρια της γερμανικής γλώσσας, μεταφράστρια, με σπουδές ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, με διδακτορική διατριβή στην βυζαντινή εικονογραφία, επιμελήθηκε εκθέσεις, τα διαβάζουμε από το βιογραφικό της, Ελλήνων και Γερμανών καλλιτεχνών σε Γερμανία και Ελλάδα, καθώς και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της γερμανικής συμμετοχής στην πολιτιστική πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη 1997, δίδαξε τη γερμανική γλώσσα στο Ινστιτούτο Γκέτε της Θεσσαλονίκης έως το 2010, έχει μεταφράσει κυρίως καταλόγους εικαστικών εκθέσεων και άρθρα περί διδακτικής ξένων γλωσσών, έχει επιστημονικές συνεργασίες σε εκδόσεις, έχει συμμετάσχει σε συλλογικές εκδόσεις, ποίηματά της πεζά και λογοτεχνικές κριτικές της έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα και διαδικτυακά λογοτεχνικά περιοδικά και έχει εκδώσει 2 βιβλία εκτός από τις άκρες γυναικείων χωροφιών και το βιβλίο «Όζα Ροζ», που κυκλοφόρησε και αυτό από τις εκδόσεις Εντευκτηρίου το 2015. Κυρία Στεφανάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαρά μου είναι που είμαι κοντά σας.
0: Μάλιστα.
1: Και τα λόγια σας με συγκινούν.
0: Ναι, γιατί?
1: Τα λόγια έτσι όπως ξεκινήσατε σήμερα να παρουσιάζετε το βιβλίο ήταν απλά και διεισδυτικά. Το ότι είπατε ότι κινούνται μεταξύ πραγματικότητα και ονείρου είναι πράγματι έτσι. Και είναι πράγματι οι γυναίκες, η μητέρα, η αυλή που δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο, μάλλον μέσα από το οποίο δημιουργήθηκαν και γράφτηκαν αυτά τα κείμενα.
0: Ναι, σας είπα ότι και εμένα μου θύμισαν, το συνείδησαν οι γονείς μου, τράκι από αψηλακά που μας βλέπουν. Το πρωί αν έβλεπαν κάποιο όνειρο, το διηγούνταν ο ένας τον άλλον και προσπαθούσαν να βρουν τι μπορεί να σημαίνει. Και αυτό ήταν μια καθημερινή συνήθεια και μάλιστα μερικές φορές κυρίως οι γυναίκες, όχι οι άντρες, όταν μαζευόντουσαν τα βράδια στα παρακάθια, έτσι τα λέμε εκεί στο χωριό μου, στα παρακάθια δεν υπήρχε τηλεόραση, οπότε ένα από τα θέματα συζήτηση ήταν αν είδε κάποιο όνειρο που ήταν σημαδιακό. Αν είδε, για παράδειγμα, ένα πεθαμένο και πώς ήταν ο πεθαμένος, ή αν είδε κάποιο ζώο, ή ξέρω αν έφαγε κάτι συγκεκριμένο. Είναι δηλαδή ήχοι που έρχονται στα αυτιά μου και έχω την εντύπωση ότι διαβάζοντας το βιβλίο σας είχα μια τέτοια αίσθηση και εντύπωση.
1: Ναι, είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέτε, γιατί από αυτές τις μνήμες βγήκαν αυτά τα κείμενα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά από τις βενγκέρες ή από τις συνάξεις, τις μαζόξεις των γυναικών τα απογεύματα με το πλεκτό τους ή καθαρίζοντας φασολάκια, και η καθεμιά έφερνε όχι μόνο το όνειρο, αλλά έφερνε και τις έγνοιες της, τα προβλήματα, και οι άλλες μετά λέγαν τη γνώμη τους. Και τότε, ευτυχώς που δεν υπήρχε τηλεόραση τότε και κινητό και όλα αυτά, ήτανε αυτή η επαφή που ένωνε τους ανθρώπους και όλα ανήκαν στην πραγματικότητα, και οι μνήμες και τα όνειρα και οι φόβοι, και τα αγγίζανε με ένα πάρα πολύ ανθρώπινο και γλυκό τρόπο.
0: Ναι, γίνει κάτι που έχει λείψει, το σκεφτόμουν καθώς διάβαζα και το κείμενό σας. Για παράδειγμα, θυμόμουν πως στις κουβέντες τους τότε το ή το άλογο στοιχείο δεν ήταν τόσο άλογο για αυτούς, ήταν μέσα στην πραγματικότητα.
1: Όχι, καθόλου. Ήταν και μια δυνατότητα να αντέξουν την πραγματικότητα. Και ήταν βέβαια και μια χαρά εσωτερική, ότι μπορούσαν να φύγουν από τα πράγματα που τις πλήγωναν και που τις στενοχωρούσαν. Και παρόλα αυτά να συνεχίσουν να ζουν με αυτά.
0: Ναι, για παράδειγμα θυμάμαι πως ανέφεραν πως το τάδε μέρος είναι μαγεμένο. Και δεν είναι ότι δεν το πίστευαν, μπορεί λίγο στο τέλος να αμφέβαλαν λιγάκι, αλλά ήταν σαν μια φέρουσα μνήμη την οποία κουβαλούσαν, ναι. Και ναι. Την σεβόντουσαν, ας το πω και
1: τη όλες, σεβόντουσαν έτσι. Απόλυτα. Ήταν κομμάτι, ναι. Της ζωής τους. Ναι. Αυτό. Τότε ουσιαστικά υπήρχε το πριν, αλλά δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη απόκληση, το χάσμα, όπως σήμερα, ναι. Ανάμεσα στις γενιές. Εκεί συνεχιζόντουσαν και οι παραδόσεις και οι μνήμες και το τι πίστευαν οι γονείς, οι παππούδες. Δεν το αμφισβητούσε σχεδόν κανείς.
0: Μου έκανε εντύπωση επίσης πως αν κάποιος έλεγε πως είδε μια νεράιδα, δεν το έλεγαν μια άλλη, δεν υπήρχε.
1: Όχι καθόλου. Ίσα ίσα, ας πούμε, στο χωριό της μητέρας μου ήταν η μεγάλη βρύση και το καβούσι. Ήταν οι δυο, να το πω έτσι, χαράδρες, από που έβγαινε πηγαίο νερό. Και πηγαίνανε με τις στάμνες, κατεβαίνανε τις κατηφόρες εκεί στα βράχια και παίρνανε νερό. Πάρα πολύ, ειδικά και μια ιστορία με την προγιαγιά, ο προπάπους, είδε μια νεράιδα κάποια στιγμή στη Μεγάλη Βρύση. Βέβαια δεν ήταν η νεράιδα, ήταν τότε η προγιαγιά η ιερασμία που είχε πάει αξιμέρωτα να πλύνει τα ρούχα. Όμως εκείνος νόμιζε ότι ήταν νεράιδα. Γύρισε στο χωριό και τους το έλεγε. Και βέβαια η γιαγιά η ιερασμία χαμογελούσε, αλλά όλοι οι άλλοι τον πιστεύανε.
0: Ναι.
1: Μετά ήταν το ανέκδοτο για πολλές γενιές, να το πω έτσι.
0: Κυρία Στεφανάκη, επειδή μιλάμε τώρα για ένα βιβλίο για το οποίο οι φίλες ακροάτες και οι φίλοι ακροατές δεν έχουν εικόνα, θέλετε να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα ώστε να τριφτούμε λιγάκι με το κείμενό σας?
1: Ναι, με χαρά. Ξεκινώ από το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται όλα αυτά τα παραμύθια. Στη μητέρα δεν ανήκαν ποτέ οι αυλές της. Ήταν μισθώσεις ορισμένου μεν, άγνωστου χρόνου δε. Μόνο που τότε δεν το ήξερα. Πίστευα κάθε φορά στο στιγμιαίο, σαν να ήταν βέβαιο και οριστικό. Ήτανε τότε που ζούσα στο τώρα. Αργότερα ζούσα συνήθως σε τετελεσμένο μέλλοντα. Έβλεπα στην αυλή της να έρχονται και να φεύγουν οι εποχές και νόμιζα πως θα ήταν πάντα έτσι, πως θα ήμασταν πάντα εκεί. Ένιωσα εντωμεταξύ τις μυρωδιές από το γιασεμί, το φούλι, πόσο χρυσό είναι το κόκκινο στα άνθη της ροδιάς και πόσα μόβ υπάρχουν στα αναρχικά λουλούδια της γιαγιάς. Βγαίνανε μόνα τους κάθε χρονιά, μα εκείνη τα κανάκια βεσανάτανε φυτέματα δικά της. Οι αρχαίες αυλές μας δεν είχανε λουλούδια ούτε γλάστρες. Είχανε θάλασσα, αρμύρα που έτσουζε τα μάτια και τα χείλη. Είχαν εικόνες που τώρα έχουν γίνει όνειρα και μερικές φορές δακρύζουν ή πιο συχνά γλυκόπικρα μορφάζουν. Η πρώτη αυλή της μάνας τέλειωνε εκεί όπου άρχιζε η άμμος. Στη μία της άκρη έστηκε παρατημένη και τρυπόδαρη μια ξύλινη καρέκλα, στην άλλη ένα σαράβαλο εγκαταλελειμμένο λεωφορείο από εκείνα τα παμπάλαια με τη μουσούδα. Και κάπου εκεί, πιο μακριά προς την ανατολή, ξεπρόβαλα απ' την άμμο το κουφάρι ενός ναυαγισμένου καϊκιού. Εκεί άρχιζε για μας η άλλη γη, ο άλλος τόπος, ο τόπος των παραμυθιών και των ονείρων, εκεί όπου κατοικούσαν οι Κύρκοι, οι Καλυψό και η Λάμια. Πότε γινόμασταν οι ναυαγοί που άραξαν σε έρημο νησί, πότε οι παντοδύναμες θεές, νεράιδες, μάγισσες. Η θάλασσα έμπαινε τους χειμώνες στην αυλή και έμαθα να τη σέβομαι και να την αγαπώ. Αφού γκραζόμουν τα παραμύθια της, τρομακτικά τα χειμωνιάτικα, μαυλιστικά τα καλοκαίρια, και έστεινα τους δικούς μου κόσμους. Δεν είχαμε ποτέ ξανά θαλάσσια αυλή. Όλες οι άλλες ήταν στεριανές.
0: Ακούσατε την Κέτη Στεφανάκη να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο της «Της άκρης γυναικείων χωραφιών», ένας πολύ όμορφος τίτλος, εκδόσεις Δευτηρίου, συνέχεια σε λίγα λεπτά.

0: Εκπομπή Βουστροφιδών στις άκριες γυναικείων χωραφιών. Και τη Στεφανάκη το υπογράφει, εκδόσεις Εντεκτηρίου. Κυρία Στεφανάκη, τι είναι το βιβλίο σας? Νουβέλα, μυθιστόρημα, διηγήματα, τι είναι?
1: Μυθιστόρημα δεν είναι, δεν σίγουρα
0: είναι. Δεν έχει μεγάλη σημασία, ναι. Αλλά λίγο πολύ με παρακίνησε ίσως... κιόλας. Και επειδή και το θέμα είναι λίγο έτσι, ναι. Που πρέπει να το ψάξει γι' αυτό.
1: Το σύνολο όλων των κειμένων συνδέεται μεταξύ τους. Αλλά δεν είναι και νουβέλα. Δεν είναι μια αφήγηση που τρέχει με πρόσωπα. Τα πρόσωπα βέβαια είναι συγκεκριμένα. Ωστόσο, αποτελείται από τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
0: Δεν μου είπατε τι είναι όμως.
1: Τι είναι?
0: Ναι.
1: Ίσως είναι ένα κολάζ, ναι. Να το πω έτσι, από μνήμες, από ιστορίες που άκουσα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν ξεκινήσατε να το γράφετε, είχατε τη δομή μέσα σας? Δηλαδή είπατε θα το κάνω έτσι ή προέκυψε αυτό στην πορεία?
1: Η δομή δεν είναι συνεκτική σίγουρα. Στο μυαλό μου υπήρχε μόνο ότι θέλω να αφηγηθώ ιστορίες που έχω ακούσει, που όμως εκεί δεν σταμάτησα γιατί δεν με ικανοποιούσε το τέλος. Το τέλος γράφτηκε ή το δεύτερο κομμάτι τους μετά από αρκετό καιρό και πήγε στο υπερεαλιστικό. Μετά ήταν το δεύτερο κομμάτι που ήταν, να το πω έτσι, οι αλληγορίες. Εσωτερικά τα τρία μέρη είναι ενιαία και συνεκτικά. Και το τρίτο κομμάτι αποτελείται από τα χειρόγραφα εκείνου του παιδιού που παρακολουθεί όλα τα συμβάντα.
0: Είχατε επηρεαστεί καθόλου από το θέατρο?
1: Όχι, καθόλου.
0: Γιατί εμένα μου θύμισε λιγάκι ότι ήταν τρία μέρη μιας θεατρικής παράστασης.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Υπάρχει μια θεατρική σκηνή που είναι η αυλή της μάνας. Και εκεί συμβαίνουν όλα. Και εκεί έρχονται φιγούρες και παρέρχονται.
0: Θέλω να μιλήσουμε για την αυλή της μάνας.
1: Ναι. Ναι. Είναι
0: αυτό το μοίρασμα των τριών ενωτήτων μου έδινε αυτή την αίσθηση ότι θα μπορούσαν να είναι τρεις πράξεις ενός θεατρικού έργου, όπου το κάθε μία θα έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, αυτό ναι, που περιγράψατε προηγουμένως.
1: Έχει διαφορετικό επίπεδο πρόσληψης και αίσθησης. Το τρίτο κομμάτι είναι το, να το πω έτσι, το εντελώς εσωτερικό αυτού του θηλυκού παιδιού που παρακολουθεί τα πάντα. Το τι συμβαίνει στην αυλή της μάνας.
0: Το σκηνικό λοιπόν είναι μια αυλή.
1: Ναι, είναι μια αυλή, πραγματικά.
0: Είναι μια αυλή. Ναι. Και εκεί έχουμε την συνάντηση του νέου με το παλιό.
1: Ναι.
0: Του εγγονού με τη γιαγιά. Αυτού που έρχεται και αυτού που φεύγει.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί είναι, που είναι μια πολύ ωραία σκηνή που ο εγγονός ταΐζει τη γιαγιά. Πώς το νέο θρέφει το παλιό.
1: Ναι, σαν αντίδωρο,
0: ναι,
1: είναι.
0: Σαν αντίδωρο, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα αυτός ο εγγονός είναι ένα προσφυγάκι ουσιαστικά που το μεγάλωσε η γιαγιά όταν οι γονείς του ήρθαν αποδιωγμένοι και κατατρεγμένοι. Mm. Και το μικρό παιδί αυτό το θεωρεί ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό τώρα το ίδιο να ταΐσει τη γιαγιά.
0: Και για... να της λέει ιστορίες,
1: ναι, για να φάει.
0: Του έχει πει η μαμά.
1: Ακριβώς. Και η μαμά βέβαια του έχει πει ιστορίες από τη φυγή τους από την εμπόλεμη περιοχή και το πώς τα βράδια περπατούσαν και την ημέρα κρυβόντουσαν και πώς άκουγαν για παράδειγμα το νερό του ποταμού που περνούσαν ή το σφύριγμα των φιδιών ή το αϊδόνι όταν ξημέρωνε.
0: Ξέρετε, είναι το σημείο που με συνέδεσε και εμένα με την ιστορία, επειδή έχω και ποντιακή καταγωγή, με συνέδεσε με τις ιστορίες που άκουγα από τις γιαγιάδες, ναι, που ήταν ακριβώς ίδιες.
1: Ναι.
0: Το εφευγιό τους από τον Πόντο ήταν αυτές ακριβώς οι σκηνές που περιγράφηκε εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Πώς τα πράγματα επαναλαμβάνονται με έναν άγριο τρόπο.
1: Πιστεύω ότι στις μνήμες, πραγματικά στην προφορική ιστορία μας, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες. Ιστορίες βιωμένες. Μόνο που τώρα τίνουμε να τις ξεχνούμε, αλλά αν σκάψει κανείς λίγο θα έρθουν πάλι στην επιφάνεια και ακόμα πονούνε, αλλά θα ήταν ένα πολύ όμορφο εργαλείο να δούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα κατατρεγμένοι με άλλα μάτια.
0: Ξέρετε, έχω την αίσθηση, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, πως αυτές οι ιστορίες θα χαθούν με την δική μου γενιά.
1: Και εγώ το φοβάμαι αυτό. Ναι. Βέβαια.
0: Γιατί πολύ λίγα πράγματα έχουμε μεταφέρει οι ίδιοι. Και όσα, ναι, έχουμε αποτυπώσει σε κείμενα, δεν ξέρω αν αυτά τα κείμενα θα διαβαστούν και από ποιους θα διαβαστούν και πότε.
1: Ναι, και εγώ το σκέφτομαι συχνά αυτό. Γιατί βέβαια η γενιά που βίωσε το τραύμα δεν μιλάει γι' αυτό.
0: Δεν μιλάει, δεν θέλει να μιλήσει.
1: Ναι, η δεύτερη γενιά το βγάζει λίγο ψυχοσωματικά, αλλά πάλι σωπαίνει. Ρωτάει με πολύ δισταγμό. Η τρίτη γενιά είναι εκείνη που τολμά να το αγγίξει.
0: Ναι, αλλά έχει περάσει πολύ καιρό από τότε.
1: Και έχουν ξεχαστεί είναι πολλά πράγματα.
0: Παραμορφωτικοί καθρέφτες,
1: ναι,
0: αυτοί πια.
1: Ακριβώς. Γιατί η μνήμη είναι επιλεκτική κιόλας. Ναι.
0: Και διαλέγεις ό,τι θέλεις από ό,τι έχει συμβεί.
1: Ναι, ναι. Πραγματικά έτσι είναι.
0: Συνειδητοποιείς αυτό και μέσα από το κείμενό σας. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα κείμενα που έχουν αυτό το υπερβατικό στοιχείο, το υπερπραγματικό, δεν θέλω να πω σουρεαλιστικό.
1: Ναι, ναι, σας ευχαριστώ. Είναι η σωτηρία.
0: Είναι η σωτηρία.
1: Είναι πάρα πολύ σωτηριολογικό το θέμα, να το πω έτσι. Αυτό το υπερεαλιστικό.
0: Αποκτά και θρησκευτικό χαρακτήρα δηλαδή στο τέλος. Ναι,
1: ναι. Μερικές
0: και ψυχολογικό το αυτό.
1: Ακριβώς, μερικές ιστορίες ή εγγραφτεί κατά τα δύο τρίτα. Και όμως δεν τις έβγαζα από πάνω μου, δεν τις απομάκρυνα. Γιατί έλειπε το υπερβατικό. Έλειπε, να το πω έτσι, η κάθαρση, η σωτηρία.
0: Η αφορμή ποια ήταν? Να ξεκίνησε να γράφετε τόσα
1: που ξεκίνησα να γράφω
0: με τους πρόσφυγες και...
1: Οι μνήμες υπήρχαν αυτές. Έγραφα από παλιά, αλλά δεν είχα ποτέ σκεφτεί να δημοσιεύσω κάτι ή να διαβάσω κάτι σε κάποιον άλλο.
0: Γιατί κυκλοφορήσετε αργά βιβλία.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Με την αποχώρησή μου από την ενεργή διδασκαλία στο Ινστιτούτο Γκέτε, βγήκε ένα κομμάτι δικό μου δημιουργικό, δεν ήταν μόνο η ζωγραφική πια και τα κολλάζ, αλλά τώρα ήταν το εκφραστικό, οι λέξεις. Και εκεί άρχισα βέβαια μέσα από λέσχες ανάγνωσης και να διαβάζω πολύ, αλλά και να γράφω. Ο Γιώργος ο Κορδομενίδης ήταν εκείνος που μου έδωσε την όθηση να τολμήσω να δημοσιεύσω κάτι. Αλλιώς δεν θα είχα ποτέ δημοσιεύσει.
0: Ναι.
1: Στο Γιώργο είχα κάνει ένα σεμινάριο επιμέλεια κειμένων, γιατί ήθελα στις μεταφράσεις μου να είμαι σωστή με τα πάντα. Και έτσι βγήκε αυτή η ιστορία. Βέβαια παρακολούθησα τον Κώστα Ακρίβο, τη Χλώη Κουτσουμπέλη που μου έδωσε πολύ έναυσμα στη φαντασία, το Γιάννη Μακρυδάκη, και μετά άρχισαν οι ομάδες οι λογοτεχνικές που κυρίως βέβαια αποτελούνται από γυναίκες, αλλά που εκεί ακούει κανείς αυτή την προφορική ιστορία. Αυτά όλα των γιαγιάδων και των προγιαγιάδων, και καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή εγώ αισθάνομαι και ακόμα το αισθάνομαι, ότι είναι ένα υλικό που πάλεται, που είναι ζωντανό, που μεταφέρει θησαυρούς.
0: Να μας διαβάσετε κάτι?
1: Να διαβάσω τώρα κάτι. Τα οικογενειακά. Οι άνδρες της δικής μας οικογένειας ήταν των γυναικών οι αγαπημένοι. Είχαν όσες γυναίκες ήθελαν και αυτοκίνητα επίσης. Έφεραν πρώτοι στο νησί τα αυτοκίνητα και ως εκ τούτου γίνανε αυτοί που ορίζανε τους δρόμους και τα όρια. Από πού έως πού θα πάει ο καθένας, ποιος και με ποιον θα συμβαδίσει και θα συμπορευτεί. Ποιοι τόποι άγνωστοι με ποιους γνωστούς τόπους θα συνδεθούν, ποιος θα μεταφερθεί και πώς από τον ένα τόπο ως τον άλλον, έως τα πέρατα του κόσμου αν το ήθελαν. Ναι, τα όρια και οι ορισμοί. Είχαμε θέμα με τα όρια στην οικογένειά μας. Όρια χρονικά, όρια ηλικιακά, εν τέλει γενεαλογικά και φυσικά φιλετικά. Η γιαγιά ήταν μητέρα μου, η μητέρα ήταν κόρη μου, ίσως και αδερφή μου. Ο πατέρας ήταν ο παππούς και ο παππούς πατέρας. Λάτρευε ο πατέρας τη γιαγιά και εκείνη τον σεβόταν πάνω απ' όλα. Γελούσε και διασκέδαζε ο παππούς με όλα αυτά και όλα τα επέτρεπε στον εαυτό του και στους ιούς της οικογένειας. Η μητέρα κάπου τα μπέρδευε όλα αυτά, διανοητικά, σωματικά και ψυχικά. Δεν ήξερε σε ποιον κυρίως έπρεπε να ανήκει. Γιατί την εποχή εκείνη, για να υπάρχει μια γυναίκα, έπρεπε σε κάποιον να ανήκει. Γι' αυτό κεντούσε συνεχώς σε μεν, καρέ, κουρτίνες και τραπεζομάντιλα. Άνοιγε μια ολοκέντητη κουρτίνα, έμπαινε από κάτω και γινόταν κόρη. Άνοιγε άλλη και γινόταν σύζυγος. Σπάνια σκεπαζόταν με μισό τραπεζομάντιλο και τότε μεταμορφωνόταν σε μάνα. Η κόρη εγγονή, εγώ που ο πατέρας μου δεν ήθελε να ξέρει πως υπάρχω, θύλιοντας ακουσίως και ατυχώς, δεν έπλεκα, ούτε κεντούσα, ούτε έραβα. Μάζευα τα άχρηστα, τα παραπεταμένα και ατάκτως ερημένα, εκεί, στις άκριες γυναικείων χωραφιών, τα ξεχασμένα σε μητριαρχικές βενγκέρες. Μάζευα λέξεις, συλλαβές και γράμματα και είχε ένα περίπλοκο ιστό. Ευγνώμων αρχικά, αφού είχα επιβιώσει και σε ανδρικά συμπόσια δεν είχα φαγωθεί, ως φέρουσα πρωτόγνωρους επένους αριστείας. Αφού τη γλίτωσα λοιπόν από τα πατριαρχικά σαγόνια ως νομιμόφρον και επιμελές παιδί, ήφε να δείχτη αδιαπέραστο, πυκνό, σαν άλλη αράχνη. Αυθαίρετα συνέδεα τους πάντες με τα πάντα. Άναρχα έπαιζα με όρια, με ορισμούς, με έννοιες. Μπέρδευα το λογικό με το παράλογο, το άρεν με το θήλι και το άφυλο, τον ενικό με τον πληθυντικό. Ο διοικός με τρέλαινε, δεν τα κατάφερνα καθόλου, παρέμεινε ισοβίως ανεκπλήρωτος, ως ακατάλητη πρόκληση, πρόσκληση. Και γέμιζα τετράδια χειρόγραφα.
0: Και τη Στεφανάκη την ακούσατε να διαβάσει από τις άκρες γυναικείων χωραφιών, εκπομπή Βουστροφιδών. Συνεχίζουμε.

0: Εκπομπή Βοστροφιδών. Ζωή Μούσχου στις ρυθμίσεις των ήχων και τη Στεφανάκη μαζί μας στις άκρες γυναικείων χωραφιών. Το βιβλίο της, αυτό που μας απασχολεί στη σημερινή εκπομπή. Όλα ξεκινούν σε μια αυλή. Ποιος ο ρόλος της αυλής?
1: Ίσως είναι ένας χώρος όπου μπορεί ένας πυρήνας να αναπτύξει γύρω του και όλα τα άλλα πρόσωπα, ή τις μνήμες, ή τις αφηγήσεις, της ιστορίας. Εγώ την έζησα την αυλή, το χώρο αυτό, σαν ένα ζωτικό χώρο και της παιδικής μου ηλικίας, αλλά και όταν επισκεπτόμουν την Κρήτη ξανά, που έβλεπα τη μητέρα μου με τις φίλες της. Η αυλή με τα λουλούδια, με τα κεντήματα, είναι ένας πυρηνικός χώρος μετάδοσης από γενιά σε γενιά. Mm-hmm.
0: Η ακροθυγός χρήση της τοπολαλιάς είναι νοσταλγική κατάθεση,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, ναι. Ξέρετε, όταν γράφω διαβάζω μετά και δυνατά τα κείμενα και μερικές φορές η ντοπιολαλιά έρχεται αυθόρμητα. Έρχεται για να ισορροπήσει τη μελωδία της πρότασης.
0: Την οποία όμως μέχρι τώρα δεν μπορούσατε να τη χρησιμοποιήσετε.
1: Όχι, μα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ναι. Βγαίνει ουσιαστικά από μόνη της, γιατί...
0: Επειδή συνδέεται από το, ναι, χώρο που σας παραπέμπει.
1: Και με τα πρόσωπα.
0: Τις μνήμες.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Και με τα πρόσωπα. Αυτές οι 28 ιστορίες και οι τρεις ενότητες, να πούμε ότι πραγματεύονται τη σχέση του αρσενικού με το θηλυκό.
1: Ω, ναι, σίγουρα. Και τη σχέση των γενεών. Μέσα στις γενιές, αλλά κυρίως στη σχέση των δύο φίλων.
0: Των δύο φίλων.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Υπάρχει και μια ιστορία αρκετά, να το πω έτσι, υπερεαλιστική, όπου η νεαρή μητέρα που αυτοκτόνησε, πήγε και πνίγηκε, μπήκε μες στη θάλασσα επειδή δεν γέννησε αρσενικό παιδί, mm, και όλο το σόι του άνδρα της την απέρριπτε.
0: Η μικρή στα χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς, πολύ μικρή στα χρόνια, με διαφορά ας πούμε 40 χρόνων ή 30 από τον άνδρα της. Μπαίνει μες στη θάλασσα και εξαφανίζεται. Και εκεί μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο. Ξαφνικά βρίσκεται μέσα από τη θάλασσα σε έναν άλλο πλανήτη όπου συναντά τον Λουκιανό από τα Σαμόσαντα. Mm. Και εκεί αυτοί οι δυο ταξιδεύουν με το αερόπλιο του Λουκιανού και ο ίδιος της υπόσχεται ότι θα την πάει σε άλλους πλανήτες, σε έναν πλανήτη που είναι μόνο άντρες, σε έναν πλανήτη που είναι μόνο γυναίκες, που εκεί στον πλανήτη που είναι άντρες, υποθέτω ότι ήταν τότε παλιά η Σελήνη, γεννιόντουσαν μόνο αρσενικά παιδιά. Στον άλλο πλανήτη όμως της Αφροδίτης γεννιόντουσαν μόνο θηλυκά παιδιά και ξαφνικά γίνεται κάτι και ναυαγούν και τους καταπίνει ένα θαλάσσιο τέρας. Και εκεί μέσα στην κοιλιά του τέρατος η νεαρή γυναίκα με τον Λουκιανό αρχίζουν και αφηγούνται μεταξύ τους ιστορίες.
0: Να μας πείτε όλη την ιστορία έτσι και τι θα διαβάσουν οι ακροατές.
1: Ήθελα να σας πω μόνο ότι οι ιστορίες αυτές πραγματεύονται πάντα τη σχέση των δύο φύλων. Mm. Δηλαδή πώς μπορούν τα δύο φύλλα να συμβιώσουν.
0: Να συμβιώσουν ή να ξεκαθαρίσουν τους ρόλους τους.
1: Ίσως αυτό να είναι το εργαλείο, αν τους ξεκαθάριζαν. Αλλά ο στόχος...
0: Γιατί εγώ είχα την αίσθηση ότι δεν υπήρχαν ξεκάθαροι ρόλοι. Και αυτό είναι που τους μπέρδευε.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και πιστεύω ότι ισχύει και στην εποχή μας πάρα πολύ, ναι, αυτό. Ότι οι ρόλοι έχουν χαθεί. Θα μου πείτε, είναι αναγκαίοι ρόλοι. Ναι. Ίσως για να λειτουργήσει καλά μια σχέση.
0: Ναι.
1: Ίσως θα μπορούσαν οι ρόλοι να εναλλάσσονται κιόλας. Αλλά κάθε φορά να είναι ίσως καθαρή.
0: Ναι, να είναι ξεκάθαρη. Ναι. Να είναι ξεκάθαρη. Ναι. Αυτή η γκρίζα περιοχή είναι αυτή που δημιουργεί και τις στριβές.
1: Ναι. Ξέρετε, πολλές φορές σκέφτηκα ότι για να είναι η σχέση αρμονική θα έπρεπε να υπάρχει βέβαια ο αλληλοσεβασμός, αλλά κυρίως ειλικρίνεια. Δηλαδή, mm, ακόμα και όταν οι ρόλοι δεν είναι δυνατόν να τους αντέξει κανείς, έτσι, ναι, όπως είναι. Ναι, τουλάχιστον θα έπρεπε να το ομολογήσει.
0: Μπορεί και αυτό να συμβεί.
1: Ναι,
0: ή μάλλον συμβαίνει,
1: συμβαίνει
0: κατά κόρο.
1: Φυσικά, κατά κόρο συμβαίνει. Αλλά τουλάχιστον ειλικρίνεια. Ναι, να το παραδεχτεί.
0: Ναι, αλλά ζητάτε δύσκολα πράγματα.
1: Ναι, αλλά μέσα στο γράψιμο επιτρέπεται κανείς να ζητήσει και ανεδαφικά πράγματα.
0: Ναι, και αυτή η αναζήτηση της σχέσης αρσενικού θηλυκού είναι σαν μια αναζήτηση ανάμεσα ταυτότητας και μια σχέση ανάμεσα στο εγώ και το εσύ.
1: Μα ναι, φυσικά. Εγώ και ο άλλος. Ναι.
0: Ο άλλος. Ποιος είναι ο άλλος τελικά?
1: Ποιος είναι ο άλλος? Μπορεί να είναι και ο εαυτός μας. Ναι. Ο άλλος είναι συνήθως αυτό που προβάλλουμε εμείς από τον εαυτό μας στον άλλο.
0: Για αυτό που θέλουμε.
1: Αλλά
0: να
1: δεν
0: είναι
1: θα έπρεπε.
0: Ναι. Αυτό που θέλουμε να είναι ο άλλος.
1: Ναι. Το πρέπει δεν έχει θέση εδώ στη συζήτησή μας. Ούτε στη συζήτηση ίσως ανάμεσα στην αναζήτηση των δύο φίλων για τους ρόλους τους.
0: Αυλή της μάνας έχω σημειώσει. Πόρτες ανοιχτές στη σελίδα 51 είναι ένα πολύ όμορφο σημείο στο βιβλίο σας αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε διαλέξει.
1: Θέλετε να το διαβάσουμε? Επιλέξει. Είναι πολύ μικρό.
0: Θέλω να το διαβάσετε.
1: Μπορούμε κάλλιστα να το διαβάσουμε. Στην αυλή. Η μητέρα διατηρεί άριστες διπλωματικές σχέσεις με εκπροσώπους άλλων κόσμων, με πλάσματα πέραν του δεδομένου χρόνου, τόπου, εθίμων και ηθών. Με πλάσματα επίγεια, υπόγεια, υπέργεια, ακόμα και εθέρια. Ενίοτε συμβαίνουν και διαπλοκές, επικαλύψεις και ανατροπές. Δέχεται επισκέψεις στην αυλή ανελιπώς. Οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές, στο τώρα και στο χτες, μα και στο αύριο, στο όνειρο, στον μύθο. Έχει καθιερώσει διαρκές ωράριο επισκέψεων, εκμυστηρεύσεων και καθαρμών. Με τα καλωσορίσματα, οι γυναίκες του χορού κερνούν καφέ στους μουσαφίριδες, άλλοτε πάλι εμψυχώνουνε με τσικουδιά τους ταλαιπωρημένους. Εκείνη αφουγκράζεται, κοιτάζει, συλλογίζεται περασμένες, τωρινές και επόμενες γενιές, θηλυκές, αρσενικές και άφιλες γενιές. Καμιά φορά μιλά και ιστορεί, μα πιο συχνά θοπεύει και γίνεται το χάδι φάρμακο και διώχνει το φαρμάκι. Γίνεται συγχώρεση και λυτρωμός. Εγώ, το θηλυκό παιδί, είμαι εκεί, στην άκρη της αυλής, ακούω, βλέπω και κρατώ αρχεία επισκεπτών, γεμίζω τα τετράδια χειρόγραφα επιμελώς, ερωτικός και συγχωρητικός.
0: Θέλω να σας ρωτήσω πριν περάσουμε στην μικρή μουσική ανάσα, κυρία Στεφανάκη, υπάρχουν κρυφά νοήματα στο βιβλίο σας?
1: Ω ναι. Ίσως δεν θέλω να το ομολογώ, γιατί φοβίζω ίσως τον αναγνώστη. Αλλά για μένα δεν μπορεί να σταθεί ένα κείμενο αν δεν έχει μυστικά ή αν δεν έχει πολλά επίπεδα προσέγγισης. Η πρώτη επιφάνεια ανάγνωσης δεν αρκεί, γιατί είναι μόνο το story. Και αυτό δεν είναι λογοτεχνία κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να είναι όμορφο σενάριο για την τηλεόραση, αλλά το περιθώριο που μας δίνει η γραφή είναι το ότι μπορούμε να κρύψουμε πάρα πολλά μυστικά εκεί μέσα, και η γοητεία είναι ο αναγνώστης να μπορεί να ανακαλύψει τα μυστικά που θέλει να αναγνωρίσει, γιατί τα μυστικά που θέλει ο ίδιος να βρει και μέσα του, γιατί δεν διαβάζουμε εμείς το βιβλίο, πιστεύω ότι το βιβλίο το ίδιο μας διαβάζει εμάς κιόλας. Έτσι είναι μια διαλεκτική σχέση που μπορεί να φέρει στην επιφάνεια μυστικά ή μπορεί να φέρει πράγματα που δεν τα έχουμε ποτέ σκεφτεί και διανοηθεί ότι υπάρχουν.
0: Άρα καλή διαπίστωση που έκανα, ναι, διαβάζοντα το.
1: Πάρα πολύ εύστοχη.
0: Δεν ξέρω αν είναι εύστοχη, απλά είχα την αίσθηση ότι κρύβεται κάποια πράγματα και θα πρέπει να το ξαναδεί κάποιος το κείμενο.
1: Ναι, αυτό φοβίζει ίσως, ναι, το βιαστικό αναγνώστη, αλλά θα ήμουν ευγνώμων σε έναν αναγνώστη που έχει την υπομονή να το ξαναδιαβάσει ένα κομμάτι.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι έχω την εντύπωση πως εάν βρεθούν δύο αναγνώστες που πιστεύω πως έχουν ανακαλύψει τα μυστικά σας, όχι για να σας εκβιάσουν προφανώς, αλλά για να τα συζητήσουν μεταξύ τους, θα διαφωνήσουν στο πια αν είναι αυτά τα μυστικά ή όχι.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Γιατί ο καθένας έχει τα δικά του τα μυστικά.
0: Ναι, ναι. Έχει αυτά τα δικά του μυστικά και ακριβώς φοβάται να τα αποκαλύψει.
1: Έτσι,
0: λοιπόν,
1: έτσι ακούς,
0: κυρία μου. Λοιπόν,
1: γι' αυτό λέω ότι το βιβλίο μας διαβάζει.
0: Συνεχίζουμε το ταξίδι μας εδώ με την κυρία Στεφανάκη.

0: Αυτό είναι, αν μπλέξεις με μυστικά, περνάει ο χρόνος γρήγορα. Εδώ με την κυρία Στεφανάκη προσπαθούμε να προσεγγίσουμε όσο μπορεί κάπως να γίνει αυτό μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή, το βιβλίο της, δεν λέω ούτε μυθιστόρημα, που έχει ιστορίες, με τις 28 ιστορίες, ας το πω έτσι, στις άκρες γυναικείων χωραφιών, από τις εκδόσεις Εντευτηρίου, μια πολύ όμορφη έκδοση. Ο Γιώργος ο Κορδομπένης πάλι έκανε θαύματα. Σας πρόσεξε πάρα πολύ και τα δύο βιβλία.
1: Ναι, ναι, πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα δύο βιβλία είναι διαμαντάκια στην τυπογραφική τους τέχνη, στην υποτεχνική τους.
0: Χαίρεσαι να τα αγγίζεις, να τα βλέπεις. Λοιπόν, κάποια ερωτήματα, κάποιες σκέψεις που έχω αποτυπώσει εδώ στο χαρτί διαβάζοντας το βιβλίο σας, κυρία Στεφανάκη. Έχω παράδειγμα όσα υπόθηκαν και τα άλλα, τα ανίποτα. Είναι αυτό που συνδέεται και με το προηγούμενο που λέγαμε για τα μυστικά.
1: Ναι, ναι. Το ανίποτο λειτουργεί μέσα μας πάντα και βγαίνει με διάφορους τρόπους.
0: Μπορεί είναι σιωπές, είναι παραπταμένες σιωπές.
1: Ναι. Και η σιωπή είναι πολύ ομιλητική και εύγλωτη κάθε φορά. Ίσως και αυτό που θεωρώ εγώ μέσα μου κόφτει, δηλαδή επειδή είμαι πολύ αμήλικτη με τα κείμενά μου και κόβω μέχρι που να πω ότι εντάξει, τίποτα δεν είναι περίτω. Αλλά και αυτό είναι ένα είδος σιωπής, δηλαδή ότι δεν χρειάζεται οπωσδήποτε, καλύτερα να σωπαίνει, να φύγει. Να φύγει.
0: Και υπάρχει μια λιτότητα στα κείμενά σας.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ έτσι.
1: Για μένα είναι αισθητικό στοιχείο. Δηλαδή είναι θέμα αρχής το να πω αυτά που θέλω μόνο με τα λόγια που είναι απαραίτητα.
0: Συνδέεται, σας διακόπτω, ναι, συνδέεται με το αντικείμενο των σπουδών σας αυτή η λιτότητα?
1: Όχι, οπωσδήποτε. Τέχνης. Το αντικείμενο των σπουδών μου, ιστορία τέχνης, είναι μια πάρα πολύ εύγλυκη και φλίαρη τέχνη. Φλίαρη επιστήμη επίσης. Και,
0: ναι, αλλά εκεί πρέπει να ακριβολογήσω αυτό. Ναι.
1: Να βλέπεις και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Όμως, με αυτό το συνέδεσα εγώ περισσότερο.
1: Αν ήμουνα άμεσα επηρεασμένη από την ιστορία τέχνης, θα ήμουνα πολύ πιο περιγραφική, υποθέτω. Αλλά εδώ απέφυγα εντελώς τις περιγραφές. Εστίασα στο ρήμα, που το ρήμα είναι η ενέργεια. Είχα αυτή την αίσθηση σαν εξισορρόπηση, σαν ανάγκη να εξισορροπήσω πράγματα. Και είμαι ακόμα πάρα πολύ αυστηρή με αυτά που γράφω. Γράφω με δυσκολία. Και θέλω να διώξω κάθε τι το περιττό, ίσως ακριβώς για να δω την ουσία. Εκεί μπορώ να πω ότι με επηρέασαν οι σπουδές μου. Πραγματικά και η ιστορία της τέχνης και παλιότερα οι τεχνολογικές μου σπουδές, γιατί είχα τελειώσει εδώ τη σχολή υπομηχανικών πρόμνημων, ναι, 7 χρόνων. Εκεί κοντά στην Χάψα 1 στο λιμάνι. Το τεχνολογικό, το τεχνοκρατικό, δηλαδή το ορθολογικό.
0: Το ορθολογικό με την ιστορία υπάρχει, τέχνης υπάρχει που μέσα στο βιβλίο,
1: ναι, είναι πολύ καθοριστικό, ναι, πάντοτε και συνεχίζει να υπάρχει. Τώρα βέβαια έχω υπερβάλει κάπως με τον εσωτερικό λογοκριτή, να το πω έτσι.
0: Αυτό με τι του ταΐζεται τον λογοκριτή, για πείτε μου.
1: Με την απέτησή μου να μην είμαι φλίαρη και να μην λέγω πράγματα περιτά. Με την απέτησή μου να μπαίνω στην ουσία. Αυτό η ουσία είναι.
0: Διαλέγεται όμως τις παραβολές.
1: Ω, ναι, βέβαια.
0: Τους εφέρει ως προ...
1: Γιατί με εκφράζουν απόλυτα και με συγκινούν ακόμα. Ή του Εσχύλου, ή του Γονατά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν διάβασα Γονατά, ας πούμε, συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί αναγνώρισα εκεί μέσα μια τέτοια συγγένεια που μου έφερε δάκρυα στα μάτια, ας πούμε. Ναι.
0: Τόσο μεγάλη.
1: Ναι, γιατί είναι εκείνες οι απλές λέξεις, καθόλου περιττές, που ξαφνικά ανοίγουν ένα παράθυρο και λες αυτό είναι. Ναι, αυτό.
0: Ποια από τα πρόσωπα των ιστοριών σας παραπέμπει σε ένα πραγματικό πρόσωπο και το αγαπούσατε πολύ και θέλετε να το βάλετε και για να ζήσει?
1: Ναι, η προγιαγιά, την Ερασμία. Ναι, ναι. Η Ερασμία που ήταν και η μαμή του χωριού, αλλά και εκείνη που ήξερε τα μυστικά και που ήξερε τα βότανα. Και το όνομά της ακόμα, είναι αληθινό αυτό που το μετέφερα. Yeah. Και το όνομά της ακόμα είναι ένα ποίημα για μένα. Είναι εκείνη που αγαπιέται και που αξίζει να αγαπηθεί.
0: Δεν είναι απίστευτο αυτό το στοιχείο, το ότι υπήρχε η μαμή στο χωριό.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά
0: τι
1: δεν
0: τρομερό
1: ήταν...
0: πράγμα, ναι. Γιατί και εμένα με ξεγέννησε η μαμή στο χωριό.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά του Γιάννη του Κυριακή.
1: Και η μαμή ήταν κεντρικό πρόσωπο σε ένα χωριό. Γιατί η μαμή ήξερε τα μυστικά όλων των γυναικών. Και οι κατεπέκτες και των ανδρών βέβαια.
0: Ναι. Θα πρέπει να πω και το όνομά της. Τη λέγαμε Τρανέσα.
1: Τι ωραίο όνομα.
0: Και αυτό, αν το διηγηθείς τώρα σε ένα νέο παιδί, θα σε κοιτάξει τουλάχιστον λίγο μυστήρια.
1: Ναι, δεν πειράζει. Ας μας κοιτάζουν μυστήρια. Μπορεί αυτό να τους οδηγήσει να σκεφτούν λίγο.
0: Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρουμε τα ακούσματα και τα βιώματα.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο.
0: Εσείς τα διασώζετε εν μέρη μέσα στο βιβλίο σας. Εν μέρη.
1: Ναι, εν μέρη. Εν μέρη,
0: εν μέρη ναι.
1: Από εκεί ξεκινώ, από τα βιώματα.
0: Με ένα τέτοιο μικρό θέλω να κλείσουμε και αυτή την εκπομπή. Είπατε έχετε ετοιμάσει δύο μικρά.
1: Δύο μικρά έχω και αυτά πραγματικά είναι. Ναι.
0: Και έτσι Στεφανάκη εδώ μαζί μας όλη αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα την ακούσετε να διαβάζει στο τέλος δύο αποσπάσματα από το βιβλίο της «Της άκρης γυναικείων χωραφιών», εκδόσεις Αντευτηρίου, το 2021 κυκλοφόρησε το βιβλίο. Η Ζωή Μούσιο ήταν στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Σας αποχαιρετούμε με το κείμενο της κυρίας Στεφανάκη.
1: Από τα χρόνια τα παλιά της Πέτρας, εκεί στα σπήλαια, γύρω από τη φωτιά, οι ανθρώποι λέγανε πάντα ιστορίες παριορητικές. Οι νύχτες βλέπεις ήταν ατελείωτες και ο φόβος απροσμέτρητος. Παρηγορητικές λοιπόν, πως δεν θα τους κατάπινε το σκότος, πως πάλι θα ξημέρωνε και πως ο ήλιος θα έλαμπε ξανά. Ιστορίες δηλαδή με καλό τέλος. Γι' αυτό, την άλλη μέρα το πρωί, αφού όλη τη νύχτα μια δυνατή λυτρωτική βροχή καθάρισε όλα τα ποκαίδια της φωτιάς, ένα αγνό βλαστάρι ελιάς πρόβαλε από το χώμα. Αναζητείτε όνομα. Και το ακροτελεύτιο, σαν υστερόγραφο. Νησίδες έγιναν τα θραύσματα, σπαράγματα ζωής, πραγματικής ή επινοημένης, πατήματα για να ακροβατώ. Συμφιλιώνομαι με την αποσπασματικότητα του λόγου μου, με την αλήθεια που ποτέ δεν είναι μία. Παρηγοριά η πολλαπλή εκδοχή των πάντων. Ρευστές οι λέξεις με παρασύρουν στον ωκεανό του χρόνου. Ευχαριστώ όλα τη ζωή μου τα αλφάβητα, τα λεξικά και τα βιβλία που διάβασα. Ξέχασα ή χάραξα εντός μου τα χρώματα, τις μυρωδιές, τους ήχους και όλα εκείνα που συστήνουν τη συνειδητή και ασυνείδητη ζωή μου.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Art Box Φαργκάνη παρουσιάζεται η παράσταση «Όνομα Μητρός Λίλιθ». Σε ένα πρωτότυπο κείμενο και σκηνοθεσία της Μαριάντζελας Κατσαβριά, το έργο αντλεί έμπνευση από το μύθο των Μυρών και φωτίζει μέσα από τις μορφές της Πανδώρας, της Ευρυδίκης, της Κασάνδρας και της Μέδουσας τη γυναικεία εμπειρία. Στο θέατρο ΤΑΦ συνεχίζεται η παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν», φέρνοντας στη σκηνή την Εύη Σταμούλη και τη Σοφία Βούλγαρη σε μια τρυφερή και ουσιαστική θεατρική συνάντηση. Δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η ταινία «Μικρές ανάσες» της Αμέρισσας Μπάστα. Η 20χρονη Λένα δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ και ζει με την οικογένειά της σε ένα σπίτι γεμάτο φασαρία και ένταση. Όταν χάνει τη δουλειά της και ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος, είναι αναγκασμένη να πάρει μια σειρά δραματικών αποφάσεων. Τέσσερις εκπρόσωποι της ροκ και έντεχνης σκηνής ενώ

0: παρουσιάζουν τις δυνάμεις τους στον πολυχώρο Show Les KG. Ο Γιάννης Τζοκαρίνης, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Γιώγαλας και ο Μανώλης Φάμελος θα γεμίσουν τη βραδιά με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία τους και όχι μόνο. Στο θέατρο Κήπο έρχονται οι Φαν Τρακάρ, η Πάκα Πάκα και η Άφλικτο για μια indie funk rock συναυλία. Για όσους αναζητούν ένα live με ρυθμό, ένταση και εναλλακτική αισθητική. Στη μικρή αυλή του Τελόγλου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ξεκινά το Κουτουρού Fest 2026 με ένα μουσικό πρόγραμμα που ενώνει ρετρό μελωδίες, jazz διασκευές, παραδοσιακές αναφορές, έντεχνες φωνές και ήχους του Ατλαντικού. Στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη στο λιμάνι ξεκινάει τη διαδρομή της νέα έκθεση Λάζλο Μόχολι Νέγκη Light Play. Η έκθεση φωτίζει την ριζοσπαστική ματιά του Λάζλο Μόχολι Νέγκη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα, μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, καθώς και φιλμ. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
1: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα. Και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
2: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα πολύ ιδιαίτερο κείμενο που δεν εντάσσεται σε κανένα λογοτεχνικό είδος περιλαμβάνουν οι σελίδες του βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Η θλίψη είναι ένα πράγμα με φτερά» και το υπογράφει ο Μαξ Πόρτερ. Μία γυναίκα πεθαίνει αφήνοντας πίσω της σύζυγο και δύο μικρούς γιους. Μερικές ημέρες μετά το θάνατό της, ένα κοράκι χτυπά την πόρτα του σπιτιού τους και δηλώνει ότι θα μείνει μαζί τους όσο καιρό το χρειάζονται. Ο συγγραφέας αφήνει αυτά τα πρόσωπα ανώνυμα. Η ζωή τους είναι ανέκφραστη θλίψη, απώλεια και στέρηση. Το κοράκι εγκαθίσταται στα λεπτά όρια ανάμεσα στο φανταστικό και το πραγματικό, πρικισμένο με λόγο, θράσος και χιούμορ, για να εκφράσει τον πόνο, να δώσει μορφή στη δυστυχία, την άρνηση και το θυμό. Κείμενο ποιητικό, ιδιόμορφο, σπαρακτικό, εναλλάσσει τρεις φωνές. Τη φωνή του δυστυχισμένου και μελαγχολικού πατέρα, την ενιαία φωνή των παιδιών και τέλος τη φωνή του κορακιού. Παρήσακτη, προκλητική, σοβαρή και κωμική, πότε σε αντίστοιξη, πότε σχολιάζοντας. Το κοράκι θα γίνει ο έμπιστός τους, ο σύντροφός τους στο παιχνίδι και στη συγγραφή, φύλακας άγγελος και γελοτοποιός τους. Έργο χαμελέων, όπου οι παραλλαγές της μορφής, αφήγηση, λίστες, θέατρο, μύθος, βρίσκονται σε αρμονία με την απορρίθμιση της ζωής της οικογένειας,

γίνονται καθρέφτης των σύνθετων διακυμάνσεων των συναισθημάτων των μελών της. Με ελαφράδα φτερού, η ιστορία της εξημέρωσης του θανάτου, της μαθητείας στη ζωή, της ελευθερίας της φαντασίας και της δύναμης των λέξεων. Σε ένα από τα εύστοχα σχόλια που διαβάζουμε για το ήδη βραβευμένο αυτό βιβλίο, βλέπουμε αυτά τα λόγια. Ένα τέτοιο κείμενο δεν προκύπτει τυχαία. Ο Πόρτερ έχασε τον πατέρα του όταν ήταν 6 ετών. Σήμερα είναι 35. Χρειαζόταν όμως μία διαβολεμένη γνώση της τέχνης της γραφής, ώστε από το πένθος να γεννηθεί ένα όνειρο με τέτοια λογοτεχνική και ποιητική ποιότητα.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας δαίμονας που τρεφόταν από τη θλίψη. Ο άνεμος μετέφερε το υπέροχο άρωμα του ομού σοκ και της αναπάντεχης απώλειας μέσα από τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ενός χείρου που τα βάραινε η θλίψη. Και λοιπόν ο δαίμονας άρχισε να ψάχνει έναν τρόπο για να μπει μέσα. Ένα βράδυ τα μωρά ήταν φρεσκομπανιαρισμένα και ο σύζυγος τους έλεγε παραμύθια όταν κάποιος χτύπησε την πόρτα. «Τοκ, τοκ, τοκ, ανοίξτε μου. Ανοίξτε μου, είμαι ο γείτονας του 56, είμαι ο Κίθ, ο Κίθ Κόλεριτζ. Θα ήθελα να μου δανείσετε λίγο γάλα». Αλλά ο έξυπνος πατέρας ήξερε ότι δεν υπήρχε νούμερο 56 στον ήσυχο δρομάκο και δεν άνοιξε την πόρτα. Το επόμενο βράδυ ο δαίμονας προσπάθησε και πάλι. «Τοκ, τοκ, τοκ, ανοίξτε μου. Ανοίξτε μου, είμαι από τις εκδόσεις παρένθεσης. Είμαι ο Πολ Γκρέιβις. Έμαθα τα νέα, λυπάμαι που δεν μπόρεσα να έρθω νωρίτερα. Έφερα πίτσα και παιχνίδια για τα παιδιά». Αλλά ο προσεκτικός πατέρας ήξερε πως υπήρχε ένας Πιτ στην παρένθεσης, ένας Φιλ στην παρένθεσης, αλλά κανένας Πολ στην παρένθεσης και δεν άνοιξε την πόρτα. Το επόμενο βράδυ ο δαίμονας, αστράφτοντας και βροντώντας, όρμησε πάνω στην πόρτα. «Τοκ, τοκ, τοκ, μπαμ, μπαμ, ανοίξτε, αστυνομία. Ξέρουμε ότι είστε εδώ, είναι επίγον. Έχετε 5 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε, αλλιώς θα σπάσουμε την πόρτα». Αλλά ο έμπειρος θλιμμένος άντρας κάτι γνώριζε από νόμους και δικαιώματα και μυρίστηκε ψέμα. Ο δαίμονας έφυγε και αναρωτιόταν τι άλλο να κάνει. Ήτανε τόσο ελεηνός όσο και μια κίτρινη φυλάδα. Κι έτσι του κατέβηκε μια φαϊνή ιδέα. Κλινκ κλονγκ, τοκ τοκ τοκ. «Αγόρια, εγώ είμαι. Είμαι η μαμά. Αγάπες μου, είστε εδώ. Αγόρια μου, ανοίξτε μου, εγώ είμαι. Επέστρεψα. Καρδούλες μου, αγόρια μου, αφήστε με να μπω». Και τα μικρά πέταξαν μακριά τα παπλώματά τους, κρέμασαν τα ποδαράκια τους στην άκρη του κρεβατιού και κατρακύλησαν στη σκάλα. Οι κοιλότητες από τις σαστισμένες τους καρδούλες γέμισαν με λαχτάρα και τρέμοντας έτρεξαν κουτρουβαλώντας τη σκάλα κατευθείαν προς το πριν. Πριν. Πριν από όλα αυτά. Ο πατέρας, μεθυσμένος από τη φωνή της αγαπημένης του, έτρεξε πίσω τους. Ο τόνος της φωνής της ήταν ένα κέντρισμα, μια παλήρια πείνας που πλημμύριζε κάθε απελπισμένο, ακατέργαστο, κενό πόρο. Ανατροπή. Εξαίσια ανατροπή. «Ερχόμαστε, μαμά!» Ο φιλοξενούμενος και φίλος τους, ένα κοράκι, τους σταμάτησε μπροστά στην πόρτα. «Αγάπες μου», είπε, «λατρευτές μου, λυπημένες μου αγάπες, δεν είναι εκείνη. Γυρίστε στα κρεβάτια σας και αφήστε με να το κανονίσω εγώ. Δεν είναι εκείνη». Τα αγόρια ανέβασαν ξανά τον χάρτινο τσαλακωμένο μπαμπά τους, κρατώντας το καθένα από ένα μπράτσο για να κατευθύνουν το ανάλαφρο σώμα του και τον ξάπλωσαν για να κοιμηθεί. Μετά στήθηκαν μπροστά στο παράθυρο και κοίταζαν να δουν τι συμβαίνει κάτω. Και αυτό τους άρεσε πάρα πολύ, γιατί τα αγόρια είναι πάντα αγόρια. Το κοράκι βγήκε, χαμογέλασε, οσμίστηκε τον αέρα, έγνεψε καλησπέρα και έκλεισε με το πόδι την πόρτα πίσω του.

Ο μπαμπάς. 4 ή 5 μέρες μετά το θάνατό της, ήμουν μόνο στο σαλόνι και αναρωτιόμουν τι να κάνω. Σερνόμουν, περιμένοντας να περάσει το σοκ, περιμένοντας να αναδυθεί ένα συγκροτημένο συνέστημα, οποιοδήποτε, από την οργανωτική φενάκη των ημερών μου. Αισθανόμουν σαν κρεμασμένος, σαν άδειο σακί. Τα παιδιά κοιμόντουσαν. Έπινα. Κάπνιζα στριφτά μπροστά στο παράθυρο. Έλεγα από μέσα μου πως ίσως το σημαντικότερο αποτέλεσμα της αναχώρησής της ήταν να γίνω ο συντονιστής, ο μεθοδικός καταλογογράφος κοινοτοπιών ευγνωμοσύνης, ο αυτοματοποιημένος αρχιτέκτονας της καθημερινότητας μικρών παιδιών ορφανών από μαμά. Είχα την αίσθηση ότι η θλίψη ήταν τετραδιάστατη, αφηρημένη, αμυδρά οικία. Κρύωνα. Φίλοι και συγγενείς που είχαν αφιερώσει με ευγένεια πολλές ώρες για να μας συμπαρασταθούν, είχαν επιστρέψει στις ζωές τους. Όταν τα παιδιά ανέβαιναν για ύπνο, το διαμέρισμα δεν είχε πια κανένα νόημα. Τίποτε δεν κινούνταν. Ακούστηκε το κουδούνι της εξώπορτας και προετοιμάστηκα να αντιμετωπίσω ακόμα μια φορά την καλοσύνη των άλλων. Και άλλα λαζάνια, μερικά βιβλία, μια αγκαλιά ή τα περάκια με φαγητό για τα αγόρια. Φυσικά γινόμουν ειδικός σε θέματα συμπεριφοράς των πενθούντων που περιστρέφονταν γύρω μου. Όταν είσαι στο επίκεντρο, αναπτύσσεις μία παράξενα ανθρωπολογική αντίληψη για όλους τους άλλους. Τους συντετριμένους, τους προσποιητά διάφορους, τους μέχρι εδώ όλα πάνε καλά, τους κολιτσίδες, τους νέους καλύτερους φίλους, τους δικούς της, τους δικούς μου, τους φίλους των παιδιών. Τους ανθρώπους που δεν είχα την παραμικρή ιδέα ποιοι ήταν. Ένιωθα σαν τη γη σε εκείνη την εκπληκτική εικόνα του πλανήτη, ζωσμένη με μια παχιά ζώνη διαστημικών αποβλήτων. Ένιωθα ότι θα περνούσαν χρόνια πριν χαλαρώσει αρκετά ο εφιάλτης της δίθεν οδύνης των άλλων για την νεκρή σύζυγό μου, που με έπνιγε σαν βρόγχος, ώστε να δω πάλι οποιοδήποτε μαύρο σύμπαν. Και φυσικά, δεν χρειάζεται να το αναφέρω, αισθανόμουν ένοχος που τα σκεφτόμουν όλα αυτά. Αλλά για να κρατηθώ, σκεφτόμουν πως όλα είχαν αλλάξει. Εκείνη είχε φύγει και μπορούσα τώρα να σκέφτομαι ό,τι θέλω. Θα το επιδοκίμαζε, γιατί ήμασταν πάντα υπέρ το δέον, αναλυτικοί, κοινικοί, πιθανώς άπιστοι, μπερδεμένοι. Δείπνα post-mortem, με σκρόφες, όλο καλές προθέσεις. Υποκριτές. Φίλοι. Χτύπησε πάλι το κουδούνι. Κατέβηκα τα στρωμένα με μοκέτα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο παγωμένο χολ και άνοιξα την εξώπορτα. Δεν υπήρχαν εφανοστάτες, σκουπιδοτενεκέδες ή λιθόστρωτα. Δεν υπήρχε σιλουέτα ή φως. Δεν υπήρχε παραμικρή μορφή. Μόνο δυσοδεία. Ένας κρότος και ένα φιου βουρ πουφ και την άχτηκα προς τα πίσω, προς το κατόφλι, με κομμένη την ανάσα. Ο διάδρομος κολυμπούσε μέσα σε σκοτάδι ζωφερό και ψύχος πολικό και σκέφτηκα τι κόσμος είναι αυτός που εισβάλλει απόψε στο σπίτι μου για να με ληστέψει και μετά σκέφτηκα ειλικρινά τι σημασία έχει. Σκέφτηκα μην ξυπνήσετε τα αγόρια, σας οικετεύω, χρειάζονται ύπνο. Θα σας δώσω και την τελευταία μου δεκάρα αρκεί να μην τα ξυπνήσετε. Άνοιξα τα μάτια και ήταν ακόμη σκοτάδι. Και όλα κροτάλιζαν και όλα θρόιζαν. Φτερά. Φτερά ανάμεσα στα δάχτυλά μου, στα μάτια μου, μέσα στο στόμα μου, κάτω από μένα μια πουπουλένια αιώρα που με ανύψωνε μισό μέτρο πάνω από το πλακοστρωμένο δάπεδο. Έγειρα προς τα πίσω, παρετημένος.
και ευχόμουν να μην ήταν νεκρή η γυναίκα μου. Ευχόμουν να μην ήμουν έντρομος στην αγκαλιά ενός τεράστιου πουλιού στο διάδρομο του σπιτιού μου. Ευχόμουν να μην μου είχε γίνει έμονη ιδέα αυτό το πράγμα τη στιγμή ακριβώς που ζούσα τη μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής μου. Ήταν πόθη αληθινή. Ήταν ένα πικρά υπέροχο συνέστημα. Άρχισα να βλέπω κάπως πιο καθαρά. «Γεια σου, κοράκι», είπα. «Χαίρομαι πολύ που επιτέλους σε γνωρίζω». Και έφυγε. Για πρώτη φορά, μετά από μέρες, κοιμήθηκα. Ονειρεύτηκα από γεύματα στο δάσος.

Ένα πραγματικά εκπληκτικό κείμενο είναι αυτό που περιλαμβάνουν οι σελίδες του βιβλίου από το οποίο μοιραζόμαστε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Όπως έγραψε η εφημερίδα Le Monde, μια ιστορία που μιλώντας για την απώλεια καταλήγει σε μια συγκινητική εξύμνηση της γραφής και της ζωής. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Η θλίψη είναι ένα πράγμα με φτερά». Συγγραφέας του είναι ο Max Porter και στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης σε μετάφραση της Ιωάννας Αβραμίδου. Τα αγόρια. Ήμασταν μικρά αγόρια με τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια και σετ με πολύχρωμες σφραγίδες και ξέραμε πως κάτι είχε συμβεί. Ξέραμε πως δεν μας έδιναν ξεκάθαρη απάντηση όταν ρωτούσαμε «Πού είναι η μαμά» και ξέραμε πριν ακόμα μας οδηγήσουν στο δωμάτιό μας και μας πούν να καθίσουμε δεξιά και αριστερά του μπαμπά μας, πως κάτι είχε αλλάξει. Μαντεύαμε και καταλαβαίναμε ότι άρχιζε μια νέα ζωή και ότι ο μπαμπάς δεν ήταν το ίδιο είδος μπαμπά. Και εμείς ήμασταν διαφορετικά αγοράκια. Ήμασταν νέα, θαραλέα αγοράκια, δίχως μαμά. Έτσι, όταν μας είπε τι είχε συμβεί, δεν ξέρω τι σκεφτόταν ο αδελφός μου, αλλά εγώ σκεφτόμουν αυτό. Πού είναι τα πυροσβεστικά? Πού είναι όλη εκείνη η οχλοβοή και ο σαματάς όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα? Πού είναι όλοι εκείνοι οι άγνωστοι που σταματούν για να βοηθήσουν, ουρλιάζουν, μας πετούν εξοπλισμό εκτάκτου ανάγκης που φωσφορίζει μες στο σκοτάδι, προσπαθώντας να μας ηρεμήσουν και να μας σώσουν? Θα έπρεπε να είναι εκεί άντρες με κράνη που να μιλούν μια νέα και δραματική γλώσσα κρίσιμων καταστάσεων. Θα έπρεπε να ακούγονται δυνατοί και φρικτοί θόρυβοι, εντελώς ξένοι και ακατάλληλοι για το δικό μας ήσυχο λονδρέζικο διαμέρισμα. Δεν υπήρξε πλήθος κόσμου, ούτε άγνωστη με στολή και ούτε μια νέα γλώσσα κρίσιμων καταστάσεων. Μείναμε με τις πιτζάμες μας και μας επισκεπτόταν κόσμος που μας χάριζε διάφορα πράγματα. Διακοπές και σχολείο ήταν πια το ίδιο.

Ο μπαμπάς. Θα γεμίσουμε το σπίτι με βιβλία και παιχνίδια και θα κλάψουμε γοερά σαν να μας έχουν ξεχάσει στην παιδική χαρά. Αρνήθηκα να χάσω τη γυναίκα μου και να κερδίσω οικιακές αγκαρίες και έτσι δέχτηκα να με βοηθήσουν. Ο αδελφός μου ήταν υπέροχος. Δώσε μου να φάω, άσε με να ουρλιάξω. Με τα αγόρια, με την τράπεζα, με το ταχυδρομείο, το σχολείο, τους γιατρούς και την οικογένεια. Οι γονείς της αποδείχτηκαν ευγενικοί με την τελετή της κηδείας, με τα λεφτά και το σόι τους. Δώστε μου χώρο, δώστε μου χρόνο, δώστε μου την εντύπωση πως είναι ακόμα εδώ. Αφήστε με να απολογηθώ, αφήστε με να βρω έναν άλλο δρόμο, διαφορετικό από το δρόμο του γνήσιου θυμού. Οι φίλοι της, οι οικογένειές μας, με τα νέα και τις λεπτομέρειες, με τα πράγματά της, την έκαναν περήφανη, έκαναν το σωστό, χάραζαν ένα δρόμο και τον τέριαζαν στα μέτρα μας, δίχως κανένα στερεότυπο στον ορίζοντα. Δεν θα μαλώσουμε ποτέ πια. Τέρμα τα υπέροχα μικροκαυγαδάκια μας, πάντα στο ίδιο καλούπι. Η ντελικάτη σταυροβελονιά των καυγάδων μας. Το σπίτι μετατρέπεται σε μια σωματική εγκυκλοπαίδεια εκείνης χωρίς εκείνη που συγκλονίζει και συγκλονίζει. Και είναι η κύρια διαφορά ανάμεσα στο σπίτι μας και εκείνο από όπου πέρασε η αρρώστια. Δεν περνούσε το χρόνο της πεθαίνοντας και δεν υπάρχουν απομεινάρια φροντίδας. Απλώς περνούσε το χρόνο της ζώντας και μετά έφυγε. Δεν θα χρησιμοποιήσει πια τα σύνεργα του μακιγιάζ της, τον κουρκουμά, τη βούρτσα των μαλλιών της, το λεξικό. Δεν θα τελειώσει ποτέ το μυθιστόρημα της Πατρίτσια Χάισμιθ, το φυστικό βούτυρο, το lip gloss της. Και δεν θα ξαναπάω να ξετρυπώσω βιβλία για τα γενέθλιά της. Θα σταματήσω να βρίσκω τρίχες της. Θα σταματήσω να την ακούω να αναπνέει.

Ένας μπαμπάς και δύο ορφανά από μαμά αγόρια παλεύουν σε τούτο το βιβλίο με τη θλίψη. Σε τούτο το βιβλίο η θλίψη είναι ένα πράγμα με φτερά. Ένα κοράκι. Το κοράκι, ο μπαμπάς και τα δύο αγόρια διαχειρίζονται την απώλεια της μητέρας και συζύγου. Τα αγόρια λένε: ο μπαμπάς και το κοράκι τσακώνονταν στο σαλόνι. Η πόρτα κλειστή. Ακουγόταν μόνο ένα χαμηλό βουητό. Και ο μπαμπάς έλεγε: σταμάτα, σταμάτα. Και μετά ξερόβιχας, λόξιγκας, φτισήματα, βρισιές, γαυγίσματα, αναφιλητά. Μια αλόκοτη ορχήστρα γκαμελάν με ραγισμένους ήχους από τη μεριά του μπαμπά και άγρια κροξίματα από την άλλη. Γρονθοκοπήματα και ουρλιαχτά και διαπεραστικές σουβλιές. Το κοράκι βγήκε αναμαλιασμένο και με γουρλωμένα μάτια. Έκλεισε απαλά πίσω του την πόρτα και ήρθε να μας βρει στο τραπέζι της κουζίνας. Χρωματίσαμε με τους μαρκαδόρους μας σχέδια με ζώα και το κοράκι βγήκε έξω από τις γραμμές. Ο μπαμπάς. Κάποιες μέρες συνειδητοποιώ πως ξεχνώ στοιχειώδη πράγματα και τότε τρέχω να βρω τα αγόρια επάνω ή κάτω, όπου και να είναι, και τους λέω: θέλω να ξέρετε πως η μαμά σας ήταν το πιο αστείο και το πιο υπέροχο πλάσμα στον κόσμο. Ήταν η καλύτερη φίλη μου. Ξεχύλιζε από σαρκασμό και τρυφερότητα. Και στη συνέχεια πέφτω κάτω λαχανιασμένος, επειδή όλο αυτό μου φαίνεται άκομψο και επιπόλαιο. Και εκείνα κουνούν τα κεφάλι και λένε: το ξέρουμε μπαμπά, το θυμόμαστε. Θα με έλεγε συναισθηματικό. Είσαι συναισθηματικός. Μου κάνουν χώρο δίπλα τους στον καναπέ και η φυσική τους καλοσύνη με πονά σαν σκολικοειδίτιδα. Μου λείπει τόσο που θα ήθελα να της φτιάξω ένα μνημείο 30 μέτρα ψηλό με τα ίδια μου τα χέρια. Θα ήθελα να τη βλέπω να κάθεται σε ένα τεράστιο πέτρινο θρόνο στο κέντρο του Hyde Park και να ατενίζει το τοπίο. Όλοι οι περαστικοί θα καταλάβαιναν πόσο μου λείπει. Πόσο η έλλειψη είναι σωματική. Μου λείπει τόσο. Είναι μια τεράστια ολόχρηση στήλη, μια αίθουσα συναυλιών, μια χιλιάδα δέντρα, μια λίμνη, 9.000 λεωφορεία, 1.000.000 αυτοκίνητα, 20 εκατομμύρια πουλιά και ακόμα παραπάνω. Ολόκληρη η πόλη είναι η έλλειψή της.

ο μπαμπάς. Να γυρίσουμε σελίδα. Να κοιτάμε μπροστά. Αυτή η ιδέα έπεσε ένα ή δύο χρόνια αργότερα από φίλους που τους έστελναν οι καλοπροαίρετες γυναίκες τους. Να κοιτάμε μπροστά. Ιδέα για ηλίθιους, διότι κάθε λογικός άνθρωπος γνωρίζει πως το πένθος είναι ένα μακρόπνο σχέδιο. Αρνούμε να επισπεύσω τα γεγονότα. Ο πόνος που μας κατακλίζει δεν επιτρέπει σε κανέναν να επιβραδύνει, να επιταχύνει ή να σταματήσει. Έτσι λοιπόν μπήκα στο δωμάτιό τους κατά μεσής της νύχτας, καλοκαίρι με σκούρο μπλε σκοτάδι, και τους άκουσα να αναπνέουν. Παπλώματα τσαλακωμένα κι άνω κάτω, μικρά τρυφερά μέλη που ξεπροβάλλουν από το βαμβακερό ύφασμα με τα μοτίβα των πειρατών και των ρομπότ ανάμεσα σε χνουδωτά ζωάκια. Η γυναίκα μου κι εγώ συνηθίζαμε να ερχόμαστε συχνά να τα σκεπάζουμε και τα θαυμάζαμε που ήταν τόσο τέλεια καθώς κοιμόντουσαν. Γελούσαμε που τα βλέπαμε τόσο όμορφα. «Είναι τρελό», λέγαμε. Και ήταν τρελό. Και στάθηκα και ανάσανα τον αέρα τους και αναλογιζόμουν ως συνήθως πράγματα όπως η ευθραυστότητα, ο κίνδυνος, η τύχη, η ατέλεια, το ρίσκο, η καλοσύνη, το χιούμορ, η εντυμότητα, τα μάτια, τα μαλλιά, τα κόκαλα. Η απίστευτα πυρετώδη σιωπή μέσα στην οποία ανανεώνονται οι επιδερμίδες, ποτέ νευρικές, πάντα έτοιμες να φιληθούν, ακόμα και όταν είναι γδαρμένες, ακόμα και όταν είναι πολύ αλμυρές. Το έκανα. Και πόσες νύχτες δεν ένιωσα να σπαράζομαι απόλυτα και ολοκληρωτικά από την απέραντη αγάπη μου για αυτά τα παιδιά. Και τους το ρώτησα φωναχτά. «Θέλετε να προχωρήσουμε?» Καμία απάντηση. «Μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε να προχωρήσουμε?» Κυματιστό θρόισμα της ανάσας στα ρουθούνια τους, πλατάγισμα της γλώσσας, αναστεναγμή, ανάλαφρα και αόρατα στρώματα αέρα μέσα στο δωμάτιο του επάνω ορόφου, ενός διαμερίσματος όπου ονειρεύονται νέοι άνθρωποι. «Όχι», είπα, «συμφωνώ. Τα βγάζουμε πέρα μια χαρά». Το κοράκι με πλησίασε τη στιγμή που πήγαινα να βγω. Χτύπησε πίσω μου την πόρτα και μου έκανε ένα χαλαρό κεφαλοκλείδωμα. «Δεν είσαι μόνος σου, μικρέ». Τα αγόρια. Να τι ξέρουμε για τον μπαμπά. Ήταν ένα κλειστό αγόρι. Χανότανε μέσα στις σκέψεις του κατά τους οικογενειακούς περιπάτους, μουτζούρωνε και σχεδίαζε, και τα ζώρικα αγοράκια στο σχολείο τον πλήγωναν συχνά. Δεν είχε έφεση στα μαθηματικά. Πέρασε τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής του διαβάζοντας βιβλία. Δεν ήταν κακός, αλλά ούτε και ταλαντούχος στο ποδόσφαιρο, και περίμενε τη μαμά. Λάτρευε την ελληνική μυθολογία, τους Ρώσους και τον Τζόις. Περίμενε να γίνει ο μπαμπάς μας. Και μετά ο μπαμπάς και η μαμά ερωτεύτηκαν και ήταν ένα ζευγάρι ανθεκτικό και σταθερό σαν βράχος, και όλος ο κόσμος μιλούσε για γαλήνη και χαρά και αυθορμητισμό και για τις δυο τους μυρωδιές που έγιναν μία, η δική μας μυρωδιά, εμείς. Στη συνέχεια έγινε ακόμα πιο κλειστός. Για 2 ή 3 χρόνια, αυτή ήταν η άποψη όλων, είχε γίνει πολύ παράξενος. Είχε διαρκώς το βλέμμα και τη συμπεριφορά κάποιου που αιωρείται, που στρέφεται προς το κεχριμπαρένιο φως του δειλινού, έκπληκτος από τη ζέστη που επιμένει. Ένα ελαφρύ μηδίαμα, μια φευγαλαία ματιά πάνω από τον ώμο. Έκπληκτος, με το στόμα ανοιχτό, από την παραζάλη της απέραντης βραδύτητας με την οποία διαχεόταν η θλίψη. Αυτό, υποθέτω, και βλέποντάς το τώρα από απόσταση, συνέβαινε εξαιτίας μας. Δεν μπορούσε να ξεσπάσει.
δεν μπορούσε να θέλει να πεθάνει. Δεν μπορούσε να γκρινιάζει για μια απουσία ενώ εμείς γελούσαμε, τραγουδούσαμε και ξεροψινόμασταν κάτω από τον ήλιο του εγγλέζικου καλοκαιριού μπροστά του. Εάν το κοράκι του έμαθε κάτι, αυτό ήταν ίσως η διαρκής εξισορρόπηση. Ελείψη άλλης, λιγότερο χυδαίας λέξης, η πίστη. Ένα ουρλιαχτό συγγνώμης που είναι ένα ναι, που είναι ένα ευχαριστώ και λέει «προχώρα».

Ο Guardian έγραψε για το βιβλίο αυτό. Το βιβλίο «Η θλίψη είναι ένα πράγμα με φτερά» μας δείχνει έναν εναλλακτικό τρόπο στοχασμού πάνω στο μυθιστόρημα και τις δυνατότητές του και μας οδηγεί σε ένα σκοτεινό και συναισθηματικά φορτισμένο θέμα μέσα από αέρινες σελίδες, σαν να πετάμε. Max Porter, «Η θλίψη είναι ένα πράγμα με φτερά», από τις εκδόσεις Πόλης στα ελληνικά, μετάφραση Ιωάννα Αβραμίδου. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958, η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Χατζινάκος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

0: Το θέατρο στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ιστορικές ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Το θέατρο της Τετάρτης. Η Νεράιδα του Κάστρου. Μια ιστορική φαντασία του Δημητρίου Καμπούρογλου σε ραδιοφωνική διασκευή Ιουλία Ιατρίδη. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Σπύρος Κωνσταντόπουλος, πρώτος άρχοντας. Τάκης Ασημακόπουλος, Μιχαήλ. Μαρία Ζαφυράκη, Όρσα. Τάσος Παπαδάκης, Αλέξανδρος. Πέρι Ποράβου, Καριά. Σπύρος Καλογύρου, Μαξούτ. Βίρον Σέρης, πρώτος άνδρας. Κυριάκος Κατριβάνος, δεύτερος άνδρας. Ντίνα Γιανακού, γυναίκα. Νίκος Γαροφάλου, πρώτος Τούρκος. Γιώργος Μετσόλης, δεύτερος Τούρκος. Δημήτρης Ακινθινός, δεύτερος άρχοντας. Πέτρος Αρκάδης, Λουτζέρι. Γιώργος Σαλάχας, Φοβέλ. Τάσος Ράμψης, Φραγκόπαπας. Αντώνης Ξεπαπαδάκος, Παπάς. Νάσος Κεδράκας, Πασάς. Μουσική επιμέλεια Ελένης Τζίμα. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση σίκου Γιώργου Θεοφανίδη. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Σπύρου Μιλιώνη.

Βρισκόμαστε στην υπόδουλη Αθήνα του 1800. Τη μικρή τότε πόλη με τους πολλούς ελαιώνες γύρω. Με το γλυκύτατο μέλι της από το θυμάρι του ημιτού.

0: ήσυχοι άνθρωποι την κατοικούσαν. Άνθρωποι που πάντα ήλπιζαν ότι κάποτε θα ελευθερωθούν από το μακρόχρονο ζυγό της τουρκοκρατίας και προπάντων από τις συχνές επισκέψεις του πασά της Εύβοιας που ερχόταν να πάρει σοδειές και φόρους. Κι αν κάποιος σήκωνε κεφάλι, η Κρεμάλα δεν ήταν ο χειρότερος θάνατος γι' αυτόν. Στην είσοδο της Ακροπόλεως έμενε πάντα ένα σκηνή κρεμασμένο, ώστε ο κατάδικος να έχει την ευκαιρία να κρεμαστεί μόνος του, πριν φτάσει απάνω στο κάστρο, δηλαδή στην Ακρόπολη, για να δικαστεί. Η Κρεμάλα ήταν γνωστή με το όνομα «Το σκηνή του Τεκέ». Κάποτε οι Αθηναίοι είδαν μερικούς ξένους περιηγητάς να σεργενούν εκεί γύρω από την Ακρόπολη και χάρηκαν. Γιατί οι ξένοι αυτοί έρχονταν από άλλες ελεύθερες και πολιτισμένες χώρες, ήταν ίσως μια απόδειξη ότι και τούτη η δυσυχισμένη χώρα δεν είχε τελείως λησμονηθεί από τον πολιτισμένο κόσμο. Όμως οι ξένοι αυτοί, άλλοι δεν ήταν παρά οι απεσταλμένοι του Έλγιν, με επικεφαλής τον Άγγλο υποπρόξενο στην Αθήνα που πάντα συνοδευόταν από τον Ιταλό ζωγράφο Λουτζιέρι. Το 1801 αφαιρέθηκε από το Ερέχθειο η μία καριά της. Και το θαυμάσιο άγαλμα έμενε για κάμποσο καιρό ρηγμένο εκεί στους βορεινούς βράχους κάτω από την Ακρόπολη.
1: Ο ουρανός αστράφτει ολοένα και ξαφλαφωτίζει την πόλη την προβυθισμένη στα σκοτάδια. Κι αν της νύχτας το σκοτάδι του σκορπίσει ο ήλιος που την αυγίλα που κοπώντας τα προβάλλει, το δικό σου το σκοτάδι σκλάβια, ποιος ήλιος θα το σκορπίσει? Δυστυχισμένη Αθήνα και δυστυχισμένος εκείνος που μπορεί να διαβάζει στα χαλάσματά σου επάνω τη μεγάλη σου δόξα, τη μεγάλη συμφορά. Για ποια να πρωτοκλάψω? Για σας δραγιάδες που πασάς αχόρταστο σχημάει κάθε τόσο από την έγρυπο και σας ρημάζει, ή για σας μάρμαρα που ο φράγκος ανέστητος πληρώνει όλο ένα και σας αρπάζει? Φώτισε κι εσύ λίγο τη σκοτεινιά της ψυχής μου, μικρό καντιλάκι της χρυσοκαστριώτισσας. Μονάχα εσύ μπορείς να μου δώσεις παρηγοριά. Η καρδιά μου βαριοχτυπά, μη σ' ανοίγουν τα χείλη να ταιριάσουν στίχους το χτυπημά της. Α, όχι, όχι, όχι. Οι στίχοι μου δεν φτάνουν τον πόνο της πληγωμένης καρδιάς μου. Τέτοιος πόνος πρέπει να μένει βαθιά και βουβά κρυμμένος. Μα είναι νύχτα βαθιά. Τι το όφελος να ξεχρυπνώ? Η αγρύπνια τρώει το κορμί και εγώ πρέπει να το έχω κι αυτό δυνατό. Θα δώσω ό,τι έχω και δεν έχω. Θα βάλω το πόδι μου στον τάφο μου μέσα, αλλά το άγιο χώμα της Αθήνας δεν θα το ξαναπατήσει πια του πασά το ποδάρι. Αθλίε βάρβαρε, που κάθε φορά έρχεσαι χειρότερος. Μα έννοια σου, και θα σε διώξω μια για πάντα εγώ. Μάλιστα εγώ. Και σένα θα διώξω και τους ομοιούς σου. Τι είναι αυτό που ακούω? Τι θρήνος? Τι, σαν παράπονο κάποιας γυναίκας? Όχι, όχι. Σαν να είναι πολλές γυναίκες. Μήπως άρπαξαν οι Τούρκοι Ελληνοπούλες? Να βγω έξω, να τρέξω, πρέπει. Ξέρω βέβαια τι μπορεί να με έβριχε. Εδώ μάλιστα γύρω από το σπίτι μας και μέσα στην τουρκική τούτη σφιγκοφωλιά. Θα πάω. Δεν γίνεται αλλιώς. Ό,τι θέλει ο Θεός θα γίνει. Ο τόπος δεν με έκαμε δημογέροντα μόνο για να τιμήσει τη γενιά μου.
2: Κορίτσια! Παγώνα, σταματίνα! Κοιμάστε ακόμα, καλέ. Βιβί, ντροπή σας. Το ορνί θυλάλισε κι εσείς, κοιμάστε ακόμα. Μπα! Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Τι τρέχει, γέ μου? Πώς από τώρα ξυπνητός? Μην είσαι άρρωστος?
1: Όχι, μάνα, δεν είμαι άρρωστος.
2: Άρρωστος δεν είσαι, ντυμένος ωστόσο είσαι, γέ μου. Ντυμένος για καλά, με το καλπάκι σου στο χέρι και το καφτάνι του κοτσάμπαση. Τώρα έρχεσαι ή τώρα φεύγεις?
1: Τώρα θα.
2: Και το ένα κακό και το άλλο ψυχρό. Κι εγώ που φοβήθηκα, μην είσαι άρρωστος. Και εσύ, γέ μου, είσαι λύκος, δράκος. Ολόρθος τέτοια ώρα μέσα στη μέση του σπιτιού, σαν τον καλικάτζαρο. Καλέ, πιανού μιλώ και δεν μου δίνει απόκριση. Άντε, σύρεκτη σου γρήγορα και κοιμήσου. Οι φρόνιμοι άνθρωποι δεν γυρίζουν τέτοιες ώρες.
1: Μητέρα, σώπα πια.
3: Μια στιγμή να ακούσω.
2: Θα σου πάσω, λέει. Άκουσε εκεί να σου πάσω. Θα φωνάξω. Θα του σηκώσω όλου το ποδάρι. Να δούμε τι τρέχει.
1: Μη συγχύζεσαι και μη φωνάζει και ξυπνήσει τον πατέρα. Θα βγω έξω και θα γυρίσω αμέσως.
2: Έξω δεν θα βγει τέτοια ώρα. Σε τρώει το κεφάλι σου, φαίνεται. Σαν να μην ξέρει τι οχτρού έχουμε. Θα σε σκοτώσουν οι Τούρκοι. Κούφια η ώρα που τα ακούει, ας δαγκώσω τη γλώσσα μου. Θα σε ρίξουν σε κανένα ξεροπήγατο και αύριο θα κάνουν τον ανήξερο.
1: Μητέρα, θα βγω γιατί πρέπει.
2: Η μάνα σου ώρα σου μιλάει. Δεν ακούς? Λυπήσου τα νιάτα σου. Λυπήσου τα γεράματά μου. Και άκουγε με. Κάτσε εδώ και μην πας πουθενά.
1: Σ' ακούω, μάνα, σ' ακούω. Αλλά ακούω και έξω.
3: Μια γυναικεία φωνή ζητάει βοήθεια. Φεύγω, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Αλέξανδρε! Αλέξανδρε, άντρα μου! Τρέξε, πρόφτασε!
4: Τι τρέχει, γυναίκα? Ανία το έχεις να μας σηκώνεις όλους σας το πόδι από τα άγρια μεσάνυχτα.
2: Φώναξε τον γρήγορα να γυρίσει πίσω.
4: Ποιον καλέ?
2: Το παιδί μας!
4: Και πού πάει τέτοια ώρα?
2: Ώσπου να σου πω πού πάει και γιατί πάει, ο Θεός ξέρει τι συμφορά θα μας έβρει. Φώναξε τον γρήγορα για το όνομα του Θεού.
4: Ήσυχασε, Όρσα μου, μην κάνεις έτσι. Για να βγει τέτοια ώρα θα πει ότι έπρεπε. Τον ξέρω το γιο.
2: Από το ίδιο πανί είσαστε καμωμένοι και οι δυο σας. Ο ένας, ακούω λέει έξω γυναικεία κλάματα στον δρόμο και προύφ, μια κι όξο. Κι ας είναι άγρια μεσάνυχτα. Ο άλλος, ας πούμε, ο πιο φρόνιμος, δίχως να ξέρει τι τρέχει, δίκιο θα έχει το παιδί, λέει, καλά έκαμε.
4: Κλάματα, είπες γυναικεία, άκουσε τέτοια ώρα στον δρόμο? Κλάματα καμιάς δυστυχισμένης χριστιανής και δεν πετάχτηκε από το παραθύρι. Ποιος ξέρει πόσο θα το χασομέρισες με τις κουβέντες σου, άπονη γυναίκα. Ο Μιχαλάκης είναι άνθρωπος του τόπου και όχι του σπιτιού του. Ξέρω πολύ καλά τι μπορεί να τον έβρει. Μα ο τόπος δεν τον έκανε δημογέροντα μόνο για να τον τιμήσει. Ακούς εκεί να χαλάσει τον κόσμο γιατί βγήκε έξω? Και τι θα κάνεις άμα φύγει αύριο μεθαύριο για την πόλη να πάει να φέρει το νέο φυρμάνι,
2: Το φυρμάνι.
4: Το φυρμάνι από το Σουλτάνο. Για να μην μπορεί ο Πασάς από την Έγρυπο να έρχεται κάθε λίγο και λιγάκι να μας γδύνει. Το φυρμάνι που είχαν οι παππούδες μας οι Αθηναίοι.
2: Και το Μιχαλάκι βρήκατε να στείλετε να βγάλει το φίδι από την τρύπα? Αυτά μαγειρεύατε τόσο καιρό που ακούω όλο και μισόλογα, Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Δεν το έχω εγώ το παιδί μου για πέταμα.
4: Θα γίνει και θα παραγίνει. Θα γλιτώσει τον τόπο και ας πάθει ό,τι πάθει. Απ' τη γενιά μου δεν ήταν και ο Λίμπονας?
2: Άλλος άμυαλος κι αυτός. Κι αυτός τη γλώσσα σας είχε και την ξυπασιά σας. Η σκλαβιά θέλει ταπεινοσύνη.
4: Μιχαήλ, σαν το παιδί μας λεγόταν και ο Λίμπονας. Δημογέροντας των Αθηνών κι αυτός. Το φυρμάνι με τα καταπατημένα δίκια του τόπου έφερε κι αυτός, όπως θα το φέρει και ο γιος μας.
2: Και μπορείς να μου πεις που βρίσκονται τα κόκαλα του Λίμπονα? Χάθηκε κι αυτός. Ξεκλήρισε κι όλο του το σόι. Τι κατάλαβε?
4: Για σένα και για μένα, Όρσα μου, σαν πεθάνομε θα πούν Θεός χωρές τους.
2: Βέβαια και θα μας το πούν. Τι κακό εκάμαμε.
4: Θα μας κάνουν 40, τρίμηνα, ξάμηνα, χρόνο,
2: Αν ζει το παιδί μας, βέβαια και θα μας κάνει.
4: Κι ύστερα θα μας πλύνουν τα κόκαλά μας με κρασί.
2: Χριστός και Παναγιά, κουβέντες που τις κάνεις αναθεματισμένε. Ξορκισμένος να είσαι. Ακού λόγια που λέει τέτοια ώρα, με τέτοιο σκοτάδι, με τέτοιο μπουμπονιτό και με τέτοια λαχτάρα που έχω στην καρδιά.
4: Θα περάσουν 4, 6, 8, 10 χρόνια κι ύστερα. Ποιος θα μας θυμάται, κυρά Όρσα? Ποιος θα ξέρει σε κάμποσα χρόνια αν ζήσαμε κι εμείς στον κόσμο? Το Λίμπονα όμως ποιος δεν το θυμάται και δεν τον εμνημονεύει? Να, εδώ στο τραπέζι το έχει πάντα ο Μιχαλάκης στο θρύλο του. Δεν τον αποχωρήσετε?
2: Αυτά και αυτά του σήκωσαν τα μυαλά. Εσείς φταίτε. Πρώτα ελόγους ο πρωτοφρονήμακας και ύστερα εκείνος ο κοκκινομούρης, ο Φράγκος, ο καρδιακός του φίλος που έδωσε ο Θεός και πήγε στον Αγύριστο. Ψι, όλα τον δασκάλευε. Τον παρακίνησε κιόλας να κάνει και τραγουδάκια, σαν να ήταν βιολιτζής.
4: Ό,τι θέλεις λες. Βιολιτζής είναι αυτός που γράψε το θρύνο του Λίμπονα ή παπάς?
2: Έννοια σου και θα σου τη συγυρίσω εγώ καμιά μέρα αυτή τη φυλάδα.
4: Και να τη συγυρίσω, όπως λες, τίποτα θα κάνεις. Την ξέρουν όλοι απ' έξω.
2: Ουφ, βαρέθηκα πια αυτόν τον εξάψαλμο. Όλο τα ίδια και τα ίδια 40 χρόνια τώρα που είμαστε παντρεμένοι.
4: Όρσα, Όρσα, στάσου, μη φεύγεις.
2: Τι θες πάλι? Μπας και ξέχασες τίποτα από τη φυλάδα του Λίμπονα? Ή μπας και ζήλεψες κι εσύ και θες να ξεπορτήσεις?
4: Για έλα, έλα εδώ κοντά στο παράθυρο. Για πρόσεξε. Ακούς τίποτα?
2: Άρχισα να ακούω κάτι. Βοήθα, Χριστέ και Παναγιά. Αυτές είναι. Παναγιά μου, βόηθα. Παναγιά μου.
4: Τι τρέχει? Τι έπαθες, είπες αυτές? Ποιες?
2: Οι καλοκυράδες του κάστρου.
4: Ναι, οι καλοκυράδες. Κάτι έχω ακουστά για αυτές.
2: Η γριά μαμίτσα μου, Θεός χωρές την πεθαμένη, τώρα και 50 χρόνια, που ήξερε καλά από ξωτικά και αερικά έξω από το σπίτι μας, ξορκισμένα. Μου έλεγε πως είχε ακουστά την προμάνη της, πως τον καιρό που έπεσε το μεγάλο τζαμί του κάστρου.
4: Τότε με την έκρηξη του 1687, ο Παρθενώνας.
2: Τζαμί του κάστρου το ξέρω εγώ. Να, από εκεί που κατεβάζει τώρα τα μάρμαρα ο Εγγλέζος. Όταν λοιπόν οι Βενετσιάνοι γκρεμίσανε το μεγάλο τζαμί, ακούστηκαν τα μεσάνυχτα γυναικεία κλάματα στο κάστρο. Κλαίγανε για το παλάτι που είχαν τα γονικά τους οι μαρμαρωμένες βασιλοπούλες που βρίσκονταν εκεί, πίσω από το τζαμί. Σε εκείνο το άλλο μαρμαρόσπιτο.
4: Το Ερέχθειον.
2: Αυτό ντε που είναι οι μαρμαρωμένες κοπέλες και βαστούν με το κεφάλι τους στο ταβάνι. Αυτές λοιπόν, κατά που ομολογούν οι γριές, ήταν αθάνατες βασιλοπούλες. Και κάποιο μεγάλο στοιχείο τις μαρμάρωσε και τις έβαλε σαν μαρμαροκολόνες στο παλάτι τους. Η ψυχή τους ούτε κόλαση βρίσκει ούτε παράδεισο. Και στοίχιωσαν κιόλας και γίνηκαν αερικά, καλοκυράδες. Και στριφογυρίζουν νύχτα μέρα στα μαρμαρωμένα κορμιά τους. Και χορεύουν κιόλας και μήτε φαίνονται, μήτε ακούγονται. Μόνο κάπου κάπου γελούν σαν τον οξαποδό. Και αλίμονο σε αυτόν που θα τη ζυγώσει.
4: Παράξενο πράγμα. Αυτές οι φωνές που ακούγονται δεν είναι σαν τις άλλες.
5: Είναι σαν βουή, σαν κλάμα μαζί. Σαν τραγούδι και σαν μυρολόι. Κι όλα αυτά σιγανά, γλυκά, παραπονιάρικα. Μα η μια φωνή που μοιάζει με τις πολλές και ακούγεται πιο κοντά, τι να είναι?
2: Να μη σήκωσαν καμιά από δάφτες και την κατέβασαν κάτω?
5: Βέβαια, σήμερα μάλιστα. Και την έχουν ακουμπισμένη εδώ στο ριζόκαστρο, όχι πολύ μακριά από το σπίτι μας. Γιατί δεν πρόφτασαν να τη στείλουν στον Περέα.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Κλαίνε οι καλοκυράδες του κάστρου για την αδερφή τους. Και αυτή αποκρίνεται από κάτω. Ω, δυστυχία μας, δυστυχία μας. Κι αν δώσει κανένα μπάτσο στο παιδί μας και πάθει το φως του.
5: Μη φοβάσαι.
2: Πώς να μη φοβάμαι. Θυμάσαι τι έπαθε ο Γιάννης του Πουλημένου. Κυκλίνω τη Σερέτενα που την κράτησαν οι καλοκυράδες μια βδομάδα και την πήγαν ύστερα και την άφησαν στον Τεκέ, στους Αέριδες. Και ο Παπασεραφείμης. Και ο φτωχός ο Αρδάνης.
5: Οι καλοκυράδες του κάστρου δεν είναι κακές. Οι κακές βρίσκονται στις πηλιές, στα ψηλά ταλόνια, στα βαθιά ξερορέματα. Ετούτες είναι νεράιδες. Μάλιστα, να είχαμε και την τύχη.
2: Τι τύχη να είχαμε. Να άρπαζε τάχατες ο Μιχαλάκης μας το μαγνάδι της και να την κάναμε νύφη. Ας μας λείψει τέτοια τύχη. Έρχεται από νεράιδα ομορφιά στο σόι. Μα έρχονται και οι συμφορές. Δεν ξέρω τι απόλαψαν οι Βρετοί που κρατούν από νεράιδα. Και πείτε, δεν τα έχουμε μιλημένα με τους χιλάδες για το κορίτσι τους? Ή πας και δεν τους ξέρεις τι φίδια κολοβά είναι. Άμα δεν κρατήσουμε το λόγο μας.
5: Άντε από εκεί. Λες και την κάναμε και όλα νύφη μας στην νεράιδα και αρχίσαμε να φοβόμαστε και τους χιλάδες.
2: Εγώ μια φορά εδώ στο παράθυρο θα ξημερωθώ.
5: Έλα τώρα, Όρσα. Πάμε να ησυχάσεις. Αρκετά ταράχτηκες. Ο Μιχαλάκης όπου να είναι θα γυρίσει πίσω.
2: Κι αν δεν.
5: Δίκιο έχεις, κακομοίρα. Ένα παιδί μας έμεινε. Την λυπάμαι. Τα δάκρυα της μου ταράζουν βαθιά την καρδιά.
2: Κοίταξε εκεί να μην το σκεφτώ το σύνορα. Τι να σου κάνω. Ένα κεφάλι το έχω και αυτό μου το κουρκούτιασες με τις ρήμες του Λίμπονα. Θα στείλω το σιδέρι με το φανάρι για το Μιχαλάκη.
5: Κι αν το σκοτώσουν οι Τούρκοι.
2: Σιγά μη χάσει Βενετιά, Βελώνη.
5: Όρσα, έχει και ο σιδέρις, μάνα.

0: από την Ακρόπολη και από τούτο το μέρος έρχονται φωνές. Μα μια φωνή, η γλυκιά, η μαγεμένη φωνή που γεμίζει τα στήθη μου πόνο και πόθο που να έρχεται. Ο Θεέ μου! Και ακούγεται τόσο κοντά. Ανά! Τώρα με το φως της αστραπής. Να τι άμπινη καριά της. Άσπρισε στο σκοτάδι. Και ο άθλιος εγώ άρχοντας του τόπου να σε βλέπω να κοίτασαι μπροστά μου και να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Τι τροπή! Ποια είσαι εσύ λοιπόν? Ποια? Α! Τι είναι αυτό που μπλέχτηκε στα χέρια μου? Μαγνάδι αραχνοήφαντο πέπλος νεράιδας.
1: Τι σου έκανε και με βγάζεις από τη μαγεμένη, από την αιώνια ζωή των πνευμάτων? Δώσε μου πίσω το πέπλο μου. Δώσε μου τον πίσω.
0: Και ποιος τον κόσμο έδωσε μαγνάδι νεράιδας πίσω? Μαζί με αυτό δίνει και την ευτυχία του. Ντροπή στη γη και αμαρτία στον ουρανό τέτοιο πράγμα. Δεν θα αρνηθώ την τύχη μου που θέλησε να καλυτερέψει τη γενιά μου. Είσαι δική μου. Είσαι δική μου, Νεράιδα. Είσαι δική μου.
1: Όχι, όχι. Δώσε πίσω το μαγνάδι μου.
0: Από τη στιγμή που φανερώθηκες μπροστά μου, αυτό που νιώθω δεν είναι αγάπη, είναι λαχτάρα μανιασμένη. Που χύθηκε μέσα μου, που ρίζωσε βαθιά στα φιλοκάρδια μου. Αν έχω μάτια, τα έχω μόνο για να βλέπω τη θωριά σου. Αν έχω αυτιά, τα έχω μόνο για να ακούω τη φωνή σου. Θα γίνεις δική μου, Νεράιδα. Δική μου.
1: Όχι, όχι. Θα με φοβούνται οι γυναίκες σας. Θα με μισήσουν.
0: Σου υπόσχομαι ότι κανένας δεν θα μάθει ποτέ πως είσαι Νεράιδα. Θα πω ότι είσαι μια αρχοντοπούλα της Τζιάς. Πως σε γλίτωσα από τα χέρια κουρσάρων. Που σε είχαν αρπάξει εκεί που σεριάνιζε στο Περιγιάλι και σε έφεραν στην Αθήνα. Για να σε πουλήσουν σε κάποιο πλούσιο αγά.
1: Κακοί και άπονοι άνθρωποι με χώρισαν από τις αδελφές μου εκεί πάνω. Και εσύ τώρα που τελειώνεις την καταστροφή.
0: Α. Εσένα έκλαιγαν εκεί. Είσαι λοιπόν μια από τις βασιλοπούλες του κάστρου που από παιδί άκουσα τόσα στην παραφωτιά μας κοντά. Είσαι λοιπόν καριάτης. Το κορμί σου είναι τούτο εδώ το μάρμαρο.
1: Ναι, και αφού με λυπάζει, άφησέ με σε παρακαλώ. Άφησέ με να είμαι πάντα σήμα στο μάρμαρό μου. Πώς θα ζήσω μακριά από αυτό?
0: Μα τότε πρέπει να ξέρεις πού θα πας και εσύ μαζί με αυτό το μάρμαρο. Θα φύγεις σε ξένους τόπους. Θα περάσεις σκοτεινά βουνά και άγρια θάλασσα. Θα ζήσεις σε χώρα που δεν την χρυσώνει ο ήλιος, σε χώρα βουτυγμένη πάντα μέσα στην καταχνιά. Δεν θα βλέπεις τον αυγερινό στον ημιτό από πάνω να σημαδεύει που πρωτοξύπνησε η ομορφιά. Ούτε τον αποσπερίτη κατά τα βουνά της Αλαμίνας να δείχνει που πρωτοφάνηκε η δόξα.
1: Ω, τι σκληρά είναι αυτά που λες.
0: Δεν θέλω να κλαις. Όχι. Δεν θέλω να λυπάσαι, Νεράιδα μου. Να, πάρε το μαγνάδι σου.
1: Όχι, όχι. Δεν μπορώ εγώ να ζήσω μακριά από την Αθήνα. Κράτησέ το. Θα έρθω μαζί σου.
0: Φτωχή καριά της. Καλή μου.
1: Λέγε με καριά.
0: Έλα στην αγκαλιά μου, καριά. Μα γιατί τρέμεις?
1: Ω, τι ζάλι. Τι ρίγος. Φεύγει. Χάνεται η δύναμή μου. Λυσμονιά με τη λίγη. Ποια είμαι? Πού είμαι? Αχ, τι δυστυχισμένη που νιώθω. Τι είναι αυτές οι φωνές?
0: Είναι οι αδερφές σου.
1: Ποιες αδερφές? Εγώ δεν έχω αδερφές. Μόνο εσένα έχω.
0: Έλα, κουράγιο. Να σε τυλίξω μέσα στο καφτάνι μου να μην βρέχεσαι. Από τη στιγμή αυτή ανήκουμε ο ένας στον άλλο, καριά. Μόνο ο θάνατος θα μας χωρίσει. Αν όμως νιώσεις κάποια μέρα πως δεν μπορείς να ζήσεις κοντά μου, το μαγνάδι σου θα το έχω πάντα σαν φυλαχτό κρυμμένο εδώ στο στήθος μου. Πάρε του και φύγε.
1: Όχι. Πάμε. Θα έρθω μαζί σου.

Μπρε, τι βλέπω. Γυναίκα. Α, κάποιος τη βαστά και προχωρούν μες στο σκοτάδι. Σαν κάτι να μου το έλεγε «Μαξού ταράπι, έβγα έξω να καμαρώσεις του ουρανού τα νηξιάτικο αγρίεμα». Μα για να δω πιο κοντά. Αχα, ο Μιχαλάκης είναι, ο γείτονάς μου ο Μιχαλάκης. Και τι γυναίκα να είναι τάχα αυτή. Άστραψε αλλάχ, άστραψε να τη δω. Α, έτσι μπράβο. Τη βαστά αγκαλιασμένη, κατά το σπίτι του την πάει. Να τρέξω να του την πάρω. Τι είναι τούτο. Ας το καλό και τούτη η μαρμαρένια μούμια μες στα πόδια μου. Να τρέξω να τους φτάσω. Όμως γιατί μπρε αραπή, εσύ κακός άνθρωπος δεν είσαι κι ας λένε τα κακά στόματα. Τυχερό ήταν του ανθρώπου, κισμέτη του, χαλάλι του. Μα πάλι σε χριστιανού χέρια τέτοια γυναίκα. Ούτε όμως και σε Τούρκο. Αράπησε πρέπει να την έχει και θα είναι άσπρη και σου είμαι μαύρος. Τι ταιριαστό που θα είμαστε. Φτάνω στο σπίτι του. Βλέπω φως. Η πόρτα ανοίγει. Και τώρα, αράπη, νύψου κι αποφάγαμε. Τράβα στο ξυλοκρέβατό σου κι αν δεν αρωχαλίζεις ως το πρωί.

0: Πόρτε να φάτε τα καλά ξυλοκέρατα!
1: Να τρώω όμως κι εγώ μια στάλα ψωμάκι έτσι, βουτυγμένο στο νεράκι.
0: Ξυλοκέρατο! Πόρτε!
2: Όρνηθες! Όρνηθες! Νοσίδες! Με την αράτσα! Εδώ εκαλέσει όρνηθες!
3: το καημένο το ψωμάκι. Μπουτυγμένο στο νεράκι, την καλό που είναι. Μπάρμπα!
0: Ξυλοκέρατο! Πόρτε ξυλοκέρατο!
1: Σε θέλεις να μαχαιρικά τσεφάει, αφέντη.
2: Όρνηθες! Εδώ οι όρνηθες!
4: Με ξέρεις πως με λένε εμένα. Με λένε αρπακτό ψωμάκι και κοφτοδρόμι. Λοιπόν μη...
0: Να αρπάξω το ραβδί μου να σου πω πως με λένε και εμένα. Που ήρθες να με κοροϊδέψεις γιατί τρώγω.
3: Καημένε ζάβαλε. Σου χωράτεψατε. Τρώγεις με όρεξη μεγάλη. Θα έχεις βέντε να φας από τον αραβόνα του άρχοντα Μιχαλάκη. Όλοι χορτάσανε τότες. Δεν περιμένεις να φας πάλι σαν θα γυρίσει από την πόλη όπου πήγε το Φιρμάνι και θα βλογηθεί με την πεντάμορφη αμέσως μόλις έρθει, μόνο γεμίζει την κοιλιά σου με ξεροκόμματα.
0: Δεν είμαι εγώ χελώνα να βαστάξω νηστικός όσο να γίνει ο γάμος του με την Εράιδα.
3: Την Εράιδα μου λες αυτό. Το πίστεψες κι εσύ πως η γυναίκα που θα πάρει ο άρχοντας Μιχαλάκης είναι Εράιδα? Άκουσα να λένε κιόλας πως είναι βασιλοπούλα του κάστρου. Δεν τα έμαθες όμως? Αυτή μωρέ μάτια μου είναι αρχοντοπούλα από τη τσιά. Την αρπάξαν οι κουρσάρι και τη φέρνουν να την πουλήσουν σε έναν αγά και εγώ δεν ξέρω σε ποιον. Στον Τερβίς αγά άκουσα.
0: Και πως την γλίτωσε την κοπέλα από τα χέρια του ο Μιχαλάκης?
3: Τι γλίτωσε, την ξαγόρασε. Αυτός και κύριοι το ξέρουν.
0: Εγώ όμως δεν θα παράταγα έτσι ολομιά στην αρεβωνιαστικιά μου κι ας είμαι γυρολόγος.
3: Για εκείνη λες την Κιτρινιάρα, την κόρη του Χιλά.
0: Κιτρινιάρα, ξεκιτρινιάρα, αυτή ήταν της μοίρας του. Εγώ και αληθινή νεράιδα να μου φανερωνότανε.
3: Για δε μου τραπουτάχεις αλήθεια για νεράιδα.
2: Αυγά! Φρέσκα αυγά! Εδώ τα καλά τα αυγουλάτσα!
3: Άντε, φόραξε και εσύ δε.
0: Φωνάεις εσύ για μένα.
3: Πόσα μου δίνεις?
0: Δυο χαρούπια.
3: Άκουγε, ας είναι. Να λέμε και κανένα κορατό. Χαρούπια! Χαρουπάτσα! Εδώ τα καλά χαρουπάτσα! Χαρουπάτσα σαν τον Μπέλη!
0: Πόρτε άρχοντες που σεριανάτε στο παζάρι της Αθήνας! Πόρτε αγάδες!
3: Ναι. Το κέφι σου έχουνε τώρα οι αρχόντοι και οι αγάδες να αγοράσουνε χαρούπια. Δεν τους βλέπεις? Σκουντουφιασμένοι σεριανάνε και τα λένε μεταξύ τους εκεί κάτω από την κλιματαριά. Παρέες χωριστά που δεν ανακατεύονται συνά μεταξύ τους. Και στον τουρκικό καφένε ο Δυσδάρης που φυλάγει την Ακρόπολη και ο Σερδάρης όλο ψου είναι.
0: Ναι, ο αρχηγός μας της Αθήνας, τρομάρα μας.
3: Γιατί Ρακή, πιο πέρα και οι Φράγκοι Λογομαχούν.
0: Για τα σπασμένα μάρμαρα θα είναι πάλι.
3: Είναι ο Φοβέρος, ο Γάλλος πρόξερος και ο Ιταλιάνος ζωγράφος κεράς. Φραγκό, παπάς.
0: Να ξέρα τι λένε εκείνοι και οι δικοί μας, οι άρχοντές μας. Ο Ταρονίτης, ο Παλιολόγος, ο Γερένης, ο πατέρας του Μιχαλάκη, ρίχνουν λοξές ματιές στους Τούρκους.
3: Ποιος ξέρει τι μυστικά έχουνε.
5: Αυτό το μεγάλο κέφι του αράπη του Μαξούτ δεν μ' αρέσει σήμερα. Τον είδατε. Ησυχία δεν έχει. Μια στη μια παρέα, μια στην άλλη. Το μάτι του αστράφτει άσκημα. Δεν μ' αρέσει, άρχοντες. Κάτι κακό πάλι θα μας βρει. Και αυτός το ξέρει και δεν μπορεί να κρατήσει τη χαρά του.
6: Πώς κατάντησε ο δυστυχισμένος ο τόπος μας. Ένας αράπης, ένας δούλος του χαρεμιού του Βοηβόδα, να είναι πρόσωπο παντοδύναμο και να κοιτάζουμε αν θα έχει ή δεν θα έχει κέφι, για να καταλάβουμε αν θα έρθει καλό ή κακό στην Αθήνα.
7: Ας είναι καλά ο Χίλας που μας τον κουβάλισε εδώ. Δεν τον άφηνε καλύτερα να ψοφήσει εκεί κάτω στην αμμουδιά του Φαλιρέα. Τον έντισε, τον γιάτρεψε, τον έδρεψε και τον εχάρισε στον Βοηβόδα. Για να δεθεί η φιλία τους πιο σφιχτά.
6: Δεν αφήνεις πια τη φαγωμάρα, Γερένη. Σάμπος όλοι, δεν τα ξέρουμε.
7: Τα ξέρουμε, όμως εμένα μου αρέσει να τα λέω όσες φορές βρίσκω ευκαιρία για να μην λησμονιούνται. Ο Βοεβόδας που με όλο του το ξεκούτιασμα είναι ο όργανο του Πασά. Και οι φίλοι του αυτοί θα αποτελειώσουν τον τόπο.
6: Για τον Βοεβόδα έχεις δίκιο. Για τους φίλους του όμως που λες όχι. Πονούν κι αυτοί τον τόπο όσο κι εμείς.
8: Εγώ αυτά τα χωρίσματα των ανθρώπων σε δύο δεν τα καταλαβαίνω. Αγαπώ, λέει, τους Τούρκους για τις δουλειές μου, μα αγαπώ και την πατρίδα μου. Όπως σας πάει και έρχεται και ρημάζει τον τόπο και εμείς μιλάμε ακόμα με δύο γλώσσες. Λοιπόν, ή τον τόπο σου ή τον Τούρκο. Διάλεξε και πάρε. Τώρα βλέπεις, έχουμε το ίδιο παιχνίδι με τα αρχαία μας. Οι φτωχοί του τόπου αρνιούνται να δουλέψουν σε τέτοια καταστροφή και όμως κάποιος από τους δικούς μας, το ξέρετε δα καλά, βρίσκεται στα μέσα και στα όξω.
6: Όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, πονούμε για την καινούρια αυτή του τόπου συμφορά που δεν θα έχει γιατριά.
7: Μήπως η άλλη έχει.
8: Να δούμε τι θα κάνει και ο δικός ο Μιχαλάκης στην πόλη. Σαν να ξέχασε να γυρίσει.
7: Το Μιχαλάκη το γνωρίζεις καλύτερα από μένα, παλαιολόγια, που είναι και γενιά σου. Ό,τι μπορέσει να κάνει, θα το κάνει.
6: Αχ, ποιος ξέρει τι βάσα να τραβάει. Εγώ λέω πως κακό παιχνίδι παίζουμε. Το Φιρμάνι αυτό θα είναι η καταστροφή του Πασά. Κι ο Πασάς δεν χωρατεύει.
7: Δεν πάμε πιο εκεί να δούμε τι λέει ο Μαξούτ.
1: Εδώ τα χαρουπάτσα, σαν το μέλι. Ελάτε αγάδες, κοπιάστε να πάρετε.
2: Όρνηθες, με την αράτσα, φρέσκα αυγά.
9: Τζάνου ψαρδάρι, γούστο είχε αυτός ο Αράπης. Θέλοντας μη θέλοντας γελάς. Όσο θα χαρώ να φύγει φέτος ο Βοεβόδας και να μας έρθει άλλος, τόσο θα λυπηθώ για τον Αράπη.
10: Πολύ αρσίζεις, είναι ζάβαλη. Εμένα όμως μου φαίνεται πως αυτός ο Βοεβόδας δεν θα ξεκολλήσει ποτέ από εδώ. Τα έχει με όλους με λιγάλα. Με τον Πασά, με τους Εγγλέζους και με τον ακόμα τον Ραγιάδο. Έχει και στην πόλη μεγάλη προστασία. Δεν τον ευλέπεις πως σαβουρώνει από όλους. Και αν μπεις για τους Εγγλέζους, τον εμπούκο σαν φλουρί.
9: Οι Εγγλέζοι κάνουν σήμερα ό,τι θέλουν.
10: Σήμερα ναι, μα όχι και αύριο. Θα δούμε τι λένε και οι Φραντζέζοι. Μπα, βλέπεις εκεί κάτω το Μουσιού Φοβέλ, τι αγρία μας σου το έχει. Εκεί, ναι, εκεί, με το Λουτζέρι. Να, ζυγώνει και ο δικός του ο Φραγκόπαπας.
11: Άδικα τα έχεις μαζί μου, Μουσιέ Φοβέλ. Εγώ εκτελώ προσταγές των μεγάλων, τίποτε άλλο. Οι τεχνίτες δεν ζουν με αέρα.
12: Μα είναι κι άλλοι τρόποι, αγαπητέ μου, να κερδίζει κανείς χρήματα και να αποκτά ένας τεχνίτης υπόλοιψη και δόξα. Και μάλιστα όταν είναι τεχνίτης σαν και σένα, σινιόρ Λουτζέρι.
11: Σε ευχαριστώ για την καλή σου γνώμη. Από σένα όμως, από τον άνθρωπο της τέχνης, ζητώ να βρει δίκιο ο Λόρδος. Ό,τι κάνει, το κάνει για την τέχνη. Έτσι δεν είναι, πάτερ? Έλα, πες μας και εσύ τη γνώμη σου.
13: Τη γνώμη μου? Λοιπόν, η γνώμη μου εμένα είναι πως καλά θα κάνετε να μην μιλάτε για τέχνη. Σόνι, πια ντροπή! Στο όνομα της δυστυχισμένης αυτής τέχνης γίνεται ό,τι γίνεται και όχι για αυτήν. Τι είχαν να πάθουν τα αρχαία πάνω στην Ακρόπολη? Πετρίτσα δεν μπορούσε να πάρει κανένας από εκεί. Και μάλιστα να τα βγάζετε όπως τα βγάζετε. Τι αξία έχουν τα μάρμαρα του Παρθενώνος έξω από τη θέση τους, κάτω από την απόσταση που τους χρειάζεται, χωριστά από το κτίριό τους, μακριά από την ατμόσφαιρα του τόπου τους, μακριά από τον ήλιο της πατρίδας τους που τα χρυσώνει και τα ζωντανεύει? Όποιος αγαπά την τέχνη, μεταχειρίζεται τη δύναμή του για να την προφυλάξει, όχι για να την καταστρέψει. Τεχνίτης που γκρεμίζει, που κομματιάζει, που αρπάζει τα πράγματα που λέει πως τα θαυμάζει, είναι το λιγότερο ασεβής, αν δεν είναι τρελός. Ορίστε, αυτή είναι η γνώμη μου.
9: Φραγκοπατέρα! Φραγκοπατέρα! Γεια στάσου, ρε!
13: Τι θέλεις, Χότζα?
9: Γεια στάσου εδώ που είναι και ο Έλληνας ο παπάς, κάτι να κουβεντιάσουμε. Ελάτε εδώ και οι δυο σας. Τώρα που σας κρατάω, να σας ρωτήξω ένα πράγμα. Λοιπόν, για πέστε μου, τι λένε τα κοιτάπια σας για τις αστραπές? Γιατί ο ουρανός αστράφτει?
8: Αυτά ο Θεός τα ξέρει, Χότζα μου.
13: Τέτοια πράγματα δεν είναι δική μας δουλειά.
9: Πάει να πει ότι τα κοιτάπια σας δεν λένε τίποτες? Τα δικά μας όμως λένε. Ο Χριστός πεζός τρέχει μπροστά, γιατί γεννήθηκε βλέπεις πρωτύτερα. Και ο Μουάμεθ, μεγάλο και δοξασμένο το όνομά του στους αιώνες των αιώνων, καβάλα κυνηγάει να τον πιάσει. Και τα πέταλα του αλόγου του βγάζουν αστραπές και λάμπει ο κόσμος ούλος.
8: Τι να σου πω, Χόντζα μου, καβαλάρης και δε φτάνει έναν πεζό? Τι σόι καβαλάρης είναι?
13: Σαν να έχει δίκιο.
9: Για να σας πω, πειράγματα δεν θέλω, γιατί χαλάμε τις φιλίες.
8: Χωράτεψα, Χόντζα μου. Με συμπαθάς? Πρέπει να φύγω, να μην με δουν από το γάμο που έρχεται κι όλος.
9: Άντε, Άντε τώρα το πεσκέζεις το δεσπότη σου. Κοτόπουλο ψητό έχει στο δέμα. Μου μύρισε. Άντε τράβα. Τράβα, κάν το τρεις μετάνιες, φίλησέ του το χέρι και άλλη φορά τα λέμε.
13: Θα με συγχωρέσει και εμένα, Κότσα, μου έχω βιαστική δουλειά.
9: Τράβα, τράβα κι εσύ να βάλεις κάμποσα σκάνδαλα στους δικούς σου, φραγκό παπά. Εγώ πάω στο τζαμί μου να κάνω την προσευχή μου.
14: Βαϊ, βαϊ, βαϊ, μπρε χαρά στο κουράγιο των Ραγιάδων να κάνουν γάμους. Και πού να ξέρουν τι φουρτούνα πλάκωσε. Αρχοντικός γάμος. Μπροστά το παιδί με το δίσκο, τα στέφανα. Ύστερα οι βιολιντζίδες και οι λαουτιέριδες. Να κι ο γαμπρός που τον βαστούν από τον μπράτσο δυο γέρι. Παραπίσω το παιδί που περπατά πισωπατώντας και κρατά το μεγάλο καθρέφτη που αντίκρι του περπατά με χαμηλωμένα μάτια η νύφη. Να κι οι συγγενείς κι οι φίλοι. Κι απ' τα μαγαζιά τους ρένουν με ρύζι και μπαμπακόσπαρο. Σίγουρα ο γαμπρός θα είναι από το άλλο κόμμα. Μπορεί κι η νύφη. Γι' αυτό οι αρχόντοι που τα λέγανε πρωτύτερα έστριψαν τώρα. Αν βέβαια έτσι είναι. Να ο Χαρχαντήλης, ο Κουτρικάς και ο Μπενιζέλος. Καλά έκανα και κρύφτηκα για να μην βλαστημάνε μέσα τους που απαντήσανε αράπη στο δρόμο τους. Τι να γίνει, ο Μαξούτ είναι μαύρος. Τι γυρεύουν τα μαύρα στους γάμους, γουρουσούζικα πράγματα. Οι ομοιοί βλέπεις είναι άσπροι, γι' αυτό και οι δουλειές τους πάνε πρίμα. Πες μου τώρα το ταξίδι. Φτάσαν στο σπίτι. Μαζί σου να γεράσουν. Από το παζάρι έφυγαν οι αγάδες, έφυγαν οι φράγκοι, έφυγαν και οι αρχόντοι. Ό,τι είχαν να πούν το είπαν. Όλοι πάνε με κρεμασμένα μούτρα, παίρνοντας μαζί τους και τη φαγωμάρα τους. Όλο για τα μάρμαρα λένε που τους τα παίρνουνε και τα μυρολογάνε σαν παιδιά τους. Το σόι τους βλέπεις κρατάει από δάφτα. Και γεννάει μπρε πότε στο μάρμαρο ανθρώπους. Ο δεσπότης τους τα λέει είδωλα, διαβολικά πράγματα. Το άκουσα με τα αυτιά μου. Ποιος λοιπόν έχει δίκιο, αυτή ή ο δεσπότης τους που έχει μια πύχη γένεια. Αχ, και πού να ξέρουν το άλλο κακό που τους περιμένει. Σήμερα είμαι ευχαριστημένος. Κακός δεν είμαι. Η ανακατοσούρα όμως μ' αρέσει. Τα ξαφνικά με τρελαίνουν. Τι γλέντι να βλέπεις τον Τούρκο να τρώει το χριστιανό και το χριστιανό τον Τούρκο. Οι Φράγκοι να τρώγονται σύνα μεταξύ τους και ο Αράπης, ο περιφρονημένος από όλους, ο σκυλάραπας, ο στραβάραπας, να στέκεται καλά στα πόδια του και να χοροπηδάει, να έτσι, όπα, όπα, όπα. Χαρά που την έχω. Από όλους όσους ήταν πρωτύτερα εδώ στο παζάρι, μονάχα ο Αράπης ξέρει σήμερα τι του γίνεται. Κι όμως, για να πω την αλήθεια, τους φτωχούς τους δρομιούς, σαν να τους λυπάμαι λιγάκι. Πολλά τραβούνε. Α, τώρα πάλι περιμένουν τη σωτηρία τους από το νέο Φυρμάνι. Και στείλαν στην πόλη το Μιχαλάκι. Και εκείνος πάλι ο κοκορόμυαλος άφησε την αραβωνιαστικιά του και έφυγε. Άφησε τέτοια γυναίκα. Α, σαν τη θυμηθώ, άλλο πράγμα με πιάνει. Αφήνουν μπρε τέτοια γυναίκα και φεύγουν. Θα μ' άρεσε να στόλιζε του λόγου της κανένα χαρέμι. Αμαρτία τέτοιο αστέρι να λάμπει μες στην αυλόμαντρα του Μιχαλάκη. Της γυναίκας η θέση είναι στο χαρέμι. Άλλου μαράνετε σαν το λουλούδι που το κόψαν από το κοτσάνι του και το μπήξαν έτσι στα ψέματα στη γη. Άδικα πάει. Και να ήταν, λέει, τυχερό μου εκείνο το χαρέμι όπου θα βρισκόταν μέσα αυτή, να το φύλαγα εγώ. Έλα όμως πάλι, πού τη λυπάμαι. Κάνε, τα σπρώχνω από εδώ τα πράγματα και πάλι κάνε, κοιτάζω να τα τραβήξω πίσω. Ποιον να ευχαριστήσω δεν ξέρω. Τη μία θέλω να ευχαριστήσω τον πρώτο αφέντη μου, τον άρχοντα Κιλά, που με μάζεψε σαν ήμουν πεταγμένο σαν το ψόφιο σκυλόψερο εκεί στην αμμουδιά του Φαλιρέα. Και δασκαλεύω το βοηβόδα τι να κάνει για να πάει ο Μιχαλάκης στον Αγύριστο. Και μια πάλι μετανογάω. Μπρετήσω ή άνθρωπος που σου είμαι. Και τα όργανα φεύγουν από το σπίτι του γαμπρού. Κι αν ο Μιχαλάκης πάρει το φυρμάνι και το φέρει, ο τόπος γλιτώνει από την τυραννία του Πασά. Δε σου λέω, μπορεί να γλιτώσει για κάμποσο καιρό. Όμως σε τούτον φίδι που τον έφαγε, αφρούς βγάζει ο Πασάς από το στόμα του, καπνούς από τα ρουθούνια του, σπίθες από τα μάτια του. Κι η πόλη είναι κάμποσο μακριά και η έγρυπο είναι πολύ πολύ κοντά. Ω, κι μπορώ πλάκωσε, έρχεται ο Σύφουνας και η Κοσμοχαλασιά. Γι' αυτό πηδάει ο Αραπής και χορεύει. Με την ώρα σας ήρθατε κι εσείς, κύριοι μουζικάντες. Για ζυγώστε, ελάτε εδώ, μπρε. Άντεστε, ρε, παίξτε το χαβά μου. Θέλω να τραγουδήσω, ρε. Θέλω να χορέψω, έτσι μου ήρθε. Με πιάσε. Κανένα δεν έχω ανάγκη, κανένα δεν τρέπουμε. Σκύλος είμαι, μπρε. Μπρος, βάλατε, ρε. Χόπα, χόπ, χόπ. Hoppa! Hoppa! Hoppa!
15: Εδώ είσαι, Μαξούτ!
16: Έχουμε νέα σπουδαία. Έρχεται.
14: Το ξέρω.
15: Πώς το ξέρεις?
14: Εγώ, αμ του λόγου σου, αγά μου, πώς το ξέρεις?
15: Μου το μήνυσε μυστικά από τον Περέα.
14: Μα, τι γυρεύει από εκεί? Απ' τη Μεσογειτική πόρτα θα μπει ο Πασάς.
15: Ποιος Πασάς, καλέ?
14: Α, λάθος έκανα. Μου φάνηκε πως το ξέρεις ότι έρχεται ο Πασάς.
15: Πάλι έρχεται ο Πασάς? Τότε νες να τρέξω να βρω το Δυσδάρι να πάμε να τον απαντήσουμε έξω από την χώρα. Πάω!
14: Έστας του! Ποιος άλλος είπες έρχεται?
15: Ο Μιχαλάκης.
14: Μα τι είναι τούτα? Ο Πασάς έρχεται και κονταζυγώνει από τη Μεσογειτική πόρτα και ο Μιχαλάκης έρχεται από την άλλη πόρτα του Μανδραβίλη. Μπρε. Και ποιος θα μπει τα χατές πρώτερον από τον άλλον?
15: Ο Μιχαλάκης βέβαια, αφού όπου να είναι φτάνει.
14: Μα κι ο Πασάς μακριά δεν είναι?
15: Βάλε πια με το νου σου αέρα που θα πάρουν τα κεφάλια των Ρωμιών.
14: Και το φέρνει λοιπόν το φυρμάνι?
15: Το φέρνει, λέει, τι ρωτάς, Αράπη, κουτός είσαι? Και βέβαια το φέρνει και το παραφέρνει. Κι αυτό μου το μήνυσαν. Τους παίρνει ο διάολος και τον Πασά και το βοεβόδα σου. Και ραβνοί βροντούν κατά του κεφαλιού τον μέσα στο φυρμάνι. Τρέξε λοιπόν γρήγορα και πες του βοεβόδα να μηνύσει του Πασά να μην μπει στη χώρα και ρεζιλευτεί.
14: Εσύ κάνε δουλειά σου, μπρε. Και ο Πασάς δεν πρέπει τίποτα να μάθει και να μπει ξέγνιαστος και περήφανος στη χώρα μέσα. Όσε τα πράγματα να έρχονται μονάχα τους. Η τύχη καλά τα φέρνει. Εμείς μόνο θα το αβαστούμε να μην κατρακυλάνε πίσω. Ο Πασάς θα μπει από τη μία πόρτα, καλώς να μπει. Και ο Μιχαλάκης απ' την άλλη, καλώς να μπει κι αυτός. Θα τσουγκρίσουν στη μέση. Ο Πασάς θα φύγει απ' την πόρτα που μπήκε, μα και ο Μιχαλάκης, άκουσέ με και μένα, θα βγει από κάποια πόρτα για να μην ξαναμπεί ποτέ πια.
15: Είναι αυτά που λες, ρε Μαξούτ?
14: Ο Μαξούτ ξέρει τι λέει.
15: Μαξούτ, στάσου, πού πας, ρε?
14: Άσε με, μπρε. Έχω δουλειά, πολλές δουλειές. Πρέπει να τρέξω, να τρέξω.
15: Έφτασε ο Πασάς. Να, ακούτε τα κανόνια του κάστρου. Άρχοντες, έφτασε ο Πασάς.
17: Άρχοντες,
4: Ο Άρχοντας Μιχαλάκης έφτασε.
17: Α, ο Άρχοντας
4: Μιχαλάκης. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού.
14: Αχα, να, να, να. Ο κόσμος τρέχει να μπαρωθεί στα σπίτια του. Το πανηγύρι άρχισε κιόλας. Η τουφεκιά ετούτη ήταν μουγγί. Κι άμα η τουφεκιά είναι μουγγί, πολλής λόγος θα γίνει για αυτήν. Άντε πάλι. Κι άλλοι. Ωρα σου καλή όποιος κι αν είσαι.
18: Αλλά...
14: Να, να κι μου εζήνεις. Εκεί αυτός πάνω στο μιναρέ, το χαβά του βρήκε την ώρα. Τώρα με πιάσαν και εμένα τα μπουρίνια μου. Σκόνη να γίνουν όλοι. Χαλασμός από άκρη σ' άκρη. Να κι ένας Αθηναίος βιαστικός για το σπίτι του. Μπρε, έλα εδώ. Να, για να μάθεις. Να, να και τούτη. Να και αυτή.
4: Γιατί βαράς αφέντη, αφέντη, αράπη, γιατί τη σου έκανα. Μη βαράς άλλο, αφέντη, μη.
14: Καλά, μπρε, να μη σε βαρέσω άλλο. Λέγε λοιπόν.
4: Πρόσταξε, αράπη, αφέντη.
14: Λέγε γρήγορα, μπρε, τι τρέχει.
4: Οι αρβανιτάδες του Μπασά μπήκαν στη χώρα.
14: Καλ, γκρεμίσου, να. Κοίτα το νέο. Στην πλάτη έβαλε τα ποδάρια. Λαγός γίνηκε. Άλλες φορές με φοβούντουσαν μονάχα οι σκύλοι. Πού τόλπιζες, μωρέ αράπη, πως θα έρθει η μέρα που θα σε φοβούνται και οι άνθρωποι. Ας πάω να δω τι γίνεται.
2: Βόηθαμε, πατριώτη. Δώσε κάτι και σε μένα την
14: άμυρη. Άντε, παιδά, αραπίνα. Όλα μπροστά στα πόδια μου θα σε βρίσκω. Τρώγω, νύψε τα μούτρα σου καλά και σαν να σπρίσουν. Έλα να σου πληρώσω τον κόπο και τα έξοδα.
2: Έννοια σου και θα σε δω, παλιάραπα, κάποια μέρα όπως το θέλει η καρδιά μου.
14: Να, να, να, να, να και οι άνθρωποι του Πασά. Έρχονται μερικοί κατά νου με τον αγά τους. Τι είναι, αγά μου?
16: Αργίνησε η δουλειά. Σαν θα χορτάσουμε από το πιάτσικο, θα κοιτάξουμε και για τη δουλειά του Πασά. Έχει ο Πασάς γραμμένους όλους όσους έχουν το δικό τους. Θα τους πιάσουμε έναν έναν για όποια αιτία. Όποιος πληρώσει φεύγει. Όλα κι όλα. Ετούτη τη φορά θα γίνει δουλειά όπως πρέπει και με τάξη.
14: Οι ντουφεκές τι ήταν?
16: Τις ρίχναμε για να φύγει ο κόσμος, μπρε. Για να τα χάσουν, μπρε. Για να τους πιάσει φόβος, μπρε.
14: Μα άκουσα και δυο ντουφεκές μουγκές.
16: Ναι, ναι, η πρώτη πήρε έναν παπά. Και να δεις, και να δεις τη μεζέ σου έχω για απόψε.
14: Από τον παπά?
16: Όχι, μπρε, κουτέ. Από ένα ζευγάρι κοτοπούλια ψητά που βαστούσε στο χέρι του. Σε χαρτί τυλιγμένα, πακέτο.
14: Και η δεύτερη ντουφεκιά?
16: Μικρό πράγματα. Ένα παιδάκι που πήγαινε σκολιό του. Άντε, άντε φεύγουμε κι εμείς. Καλό βράδυ.
14: Ένα παιδάκι. Πολύ προκομμένα αλήθεια τα παιδιά αυτά των Ρωμιών. Να και η συνοδεία του Πασά. Τώρα ακούγεται πιο κοντά. Πλησιάζει. Να τι. Φάνηκε εκεί κάτω στην άκρα της αγοράς. Μπροστά οι αρβανιτάδες, οι μεγαλουσιάνοι Τούρκοι της Αθήνας, δίπλα στο Πασά. Μπράβο, όμορφα στολισμένο είναι τα λόγω του. Να, να και το τουρκολόγι της Αθήνας, πίσω του με κόκκινα μπαϊράκια. Και κανονιές για τα καλωσορίσματα από την Ακρόπολη. Τι βλέπω, τι φορούν τα μάτια μου. Κι εκεί από δεξιά, τι βλέπω. Πα, ο Μιχαλάκης, ο Λομόναχος, στα μαύρα του ντυμένος, στο χέρι βαστάει τυλιγμένο το φυρμάνι. Νάτος, νάτος, τώρα είδε τον Μπαζά. Στάθηκε, το χαιρετά από μακριά ανοίγοντας τα χέρια του.
19: Καλώς ορίσατε, Πασά μου, στον τόπο μας.
17: Αυτό για μας είναι μεγάλη τιμή. Δεν μπορούμε όμως σαν πιστοί ραγιάδες να μην φανερώσουμε στην ενδοξότητά σου ότι το νέο φυρμάνι που έφερα και κρατώ στο χέρι προστάζει να μην πατήσει στην Αθήνα μέσα του Πασά ποδάρι. Κι αν ο Πασάς, μη γνωρίζοντας τα προνόμια του τόπου τα παλιά που τώρα είναι και νέα, γελάστηκε και ήρθε, να πάρει τις ίδιες του τις τιμημένες πατημασιές και να γυρίσει πίσω. Έτσι Πασά μου προστάζει και λέει το φυρμάνι.
10: Σκύλε ραγιά! Τώρα θα είδεις!
19: Άστραψε κιόλας ο Πασάς. Να μου πεις πάει ότι μου λύσει.
20: Αμάς να το ξεκάνει το Μιχαλάκι.
21: Πάντο σπαθί σου Πασά μου στο δικάρι του.
22: Και έχεις πάντα καιρό να το βγάλεις πάλι. Φέρε το φυρμάνι εδώ κοτσάμπαση Μιχάλη.
17: Ορίστε μου αυτή.
22: Για να δούμε.
17: Αλήθεια. Αλήθεια Πασά μου.
22: Δεν μας είπε τίποτα δικό του ο κοτσάμπασης Μιχαλάκης. Ό,τι είπε το γράφει εδώ.
17: Πασά μου, βρίσκεσαι σε μεγάλο κίνδυνο. Μην ξεχνάς πως έχεις εχθρούς. Πρέπει να γυρίσεις αμέσως πίσω. Και αν έχεις φαρμάκι στην καρδιά, στα χείλια σου βάλε μέλι. Αλίμονο, λέει εδώ το χαρτί, αν αγγίξουν του κοτσάμπαση μια τρίχα της κεφαλής του.
15: Γιατί να βασανιστείτε και να ξοδευτείτε να βγάλετε το νέο φυρμάνι που το ύψος του μεγάλου μας Πατησάχ. Η ευλογία και η ευτυχία να σκεπάζουν το ιερό του κεφάλι. Καταδέχτηκε να δώσει στους σκλάβους του που το ζήτησαν από τα δοξασμένα ζεγιά του αλόγου του. Μη δεν γνωρίζουμε τα παλιά προνόμια που οι τρισένδοξοι σουλτάνοι μας, οι κύριοι στεριάς και θάλασσας, χάρισαν στον τόπο των σοφών και των μαρμάρων. Εγώ δεν ήρθα με κακό σκοπό στον τόπο σας. Περαστικός είμαι. Για τούτο και τα τσαντηριά τα στήσα όξω από τη χώρα. Περαστικός είμαι και είπα. Ας μπω να καμαρώσω κι εγώ το δοξασμένο κάστρο της Αθήνας και να προσευχηθώ στο μέσα τζαμί του κάστρου. Αφού όμως τον ερχομό μου μπορεί να τον πάρουν αλλιώς, θα φύγω. Κοντζάμπαση Μιχάλη, οι παππούδες σας ήταν φιλόξενοι άνθρωποι. Εσείς δεν τους μοιάζετε. Πού είσαι κρυμμένος βοηθόντα?
23: Εδώ είμαι Πασά.
15: Να παραγγείλεις του δεσπότη αύριο να γίνει συνάθρη στην εκκλησιά. Να μαζευτούν όλοι οι ραγιάδες για να διαβαστεί το νέο φυρμάνι όπως το θέλει η τάξη. Και εσύ να έρθεις στο τσαντήρι μου να φάμε μαζί απόψε.
23: Με τα χαράς Πασά μου. Θα γίνουν όλα όπως προστάζεις.
15: Και εσύ Δυσδάρη, πάρε τους καστριώτες και γυρίστε στο κάστρο. Και εσύ Σαρδάρη τους γενίτσαρους σου. Μου φτάνουν οι αρβανιτάδες σου για συνοδιά. Και νιά σου Μιχαλάκη, εσύ θα μου τα πληρώσεις όλα τούτα. Να μου χαιρετάς τους δικούς σου κοντζάμπαση.
17: Ξέρω Πασά μου την εκπροσμένη. Το ξέρω καλά. Δεν αξίζει όμως τόσο πολύ η ζωή για να την κρατά κανείς τόσο σφιχτά και ρεζιλεμένη ακόμα. Ποιος μπρος, ποιος πίσω, όλοι θα πεθάνουμε Πασά μου. Στον άλλο κόσμο εγώ θα πάω μπρος. Το βλέπω και το ξέρω. Και εσύ θα πας πίσω. Μα και τώρα το ίδιο θα γίνει. Πίσω θα πας Πασά μου. Θα γυρίσεις θέλοντας και εμείς το ένδοξο κονάκι σου. Πασά μου.
15: Αυτά λοιπόν μασκαρώνουν οι γιαούριδες βοηβόδα, ε.
23: Αχ, τα βλέπεις Πασά, αφέντη μου.
15: Εγώ να τα ειδώ ή εσύ που δεν κατάφερες ή δεν θέλησες να μυριστείς τα πράγματα πρωτύτερα και να τα μποδίσεις. Τι να σου κάνω, ας έχεις χάρη σε εκείνον που προστατεύει και σένα και μένα στην πόλη. Να ειδούμε, θα κατορθώσεις τώρα να γίνει τίποτης. Μπα, δεν το πιστεύω. Λογάς είσαι. Και πώς σε άκουσαν οι αρβανιτάδες μου κι ο Μποσταντζής?
23: Είπα πως μου είχε στείλει μυστική προσταγή έτσι να κάμουν.
15: Αλήθεια, με το κεφάλι σου τα κατάφερες όλα αυτά?
23: Με το κεφάλι μου Πασά μου.
15: Αν πετύχει η δουλειά δεν θα σε παιδέψω. Αν όμως δεν πετύχει, θίδι που σε έφαγε. Με αυτό το φυρμάνι που έβγαλε ο Μιχαήλ, όχι μόνο χάνω τα κέρδη μου αλλά και την υπόλοιψή μου. Εκείνοι που πρώτα μέτρεμαν, τώρα θα με γελούν. Αλήθεια, βρε βοηβόδα.
0: Για μένα, με το όνομά μου μιλεί το φιρμάνι.
23: Μα αλήθεια, Πασά μου, αφού και το δικό μου μπουγιουρντί τα ίδια λέει. Να, κοίταξε.
0: Βαϊ, βαϊ, βαϊ, βαϊ, βαϊ. Για δώσ' μου το πάλι να το διαβάσω.
23: Ορίστε.
0: Πάρτο, πάρτο, πάρτο πίσω και θα μου έρθει κανένα μεγάλο κακό. Α, θα σου τον συγυρίσω εγώ και ένια σου. Και τι σώει άνθρωπος είναι αυτός ο Μιχαλάκης?
23: Απ' τις πρώτες φαμίλες της Αθήνας.
0: Αυτό δεν με μέλει. Καρδιά του το λέει.
23: Το λέει, το λέει.
0: Έτσι κατάλαβα κι εγώ. Ο κόσμος τον αγαπάει.
23: Τον αγαπάει, τον αγαπάει.
0: Και τώρα μάλιστα που φέρε και την καταστροφή μου, θα τον αγαπούν περισσότερο. Αν του έρθει κανένα ξαφνικό, πώς θα τα ακούσουν?
23: Θα σηκωθούν όλοι στο ποδάρι, Πασά μου.
0: Και σαν τι λες να κάνουν, βρε βοηβόδα?
23: Όσο γι' αυτό μη σε κλετίζεσαι, λίγες φωνές και τίποτες περισσότερο. Την άλλη μέρα θα κοιτάξει ο καθένας τον ιτερέσο του.
0: Δεν είσαι δά και τύπκουτός, βοηβόδα.
23: Σπαλάτη, Πασά με φίλε.
0: Είναι παντρεμένος?
23: Όχι ακόμη, όμως θα πάρει την ομορφότερη γυναίκα του κόσμου.
0: Μπα, τι λες βρε βοηβόδα, μιλά καλά. Και πώς το ξέρεις?
23: Μου το είπε ο Αράπης που έχω στο χαρέμι, γιατί είμαστε βλέπεις γειτόνι με το Μιχαλάκι.
0: Θα είναι έξυπνος αυτός ο Αράπης.
23: Τετραπέρατος, Πασά μου.
0: Θα μου τον χαρίσεις τον Αράπη σου, βοηβόδα, τ' ακούς?
23: Τον αγαπώ πολύ, μα αφού τον θέλεις, χαρισμά σου, Πασά μου.
0: Και εσύ δεν την είδες ποτέ σου, βοηβόδα, τη γυναίκα αυτή?
23: Όχι, ποτέ μου.
0: Κουτούτσικος είσαι, ζάβαλη, βοηβόδα.
23: Σπολάτη, Πασά με φέντη.
0: Πώς τη λένε?
23: Καριά.
0: Και την αγαπάει πολύ ο Μιχαλάκης?
23: Τρελαίνεται για δαυτή.
0: Καλό κι αυτό. Στείλε να φωνάξεις τον Αράπη εδώ.
23: Εδώ είναι, τώρα δεν τον πήρε το μάτι μου. Μαξον! Άρα, Μάξο!
3: Βοηβόδα εφέντη, κάποιον έπιασαν, τον έδεσαν, τον έχουν ρίξει στον αραμπά και τον φέρνουν.
0: Hey, στάσου καλά, βρε! Τι στάθηκες εκεί? Έλα πιο κοντά, μη φοβάσαι. Εγώ τα ζάκια τους αραπάδες τους αγαπάω. Λίγο σε πιο κοντά, βρε. Άι, άι, άι, α. Από εδώ και μπροστά σε δικός μου, ακούς? Τόσο ίσιος, βρε.
3: Πάλι αλλάξα, αφέντη.
0: Για πες μου, βρε. Για πες μου. Τι σόη γυναίκα είναι η αραβωνιαστικιά του Μιχαλάκη?
23: Κέφι έχεις, Πασά μου.
0: Το κέφι μου να έχεις πάντα, βοηβόδα. Έτσι είμαι εγώ. Άμα πάρω μια απόφαση, ύστερα ησυχάζω. Μίλα λοιπόν, βρε Αράπη. Μίλα, τι γυναίκα είναι?
3: Γυναίκα? Αυτή δεν είναι γυναίκα, Πασά μου.
0: Αυτή είναι άντρας.
3: Είναι ουρή, είναι αστέρι της Χαλαβγής. Είναι δροσιά του ουρανού. Όταν χαμογελάει, λες και πέφτουν άνθη λεμονιάς και μαργαριτάρια στην ποδιά της. Σαν μιλάει, ύστερα απ' όρα σου μένει στα αυτιά σου ένας γλυκός αντίλαλος. Μια μαγεμένη βουή που σαν να σου λέει: σαν δεν μπορείς να ζήσεις με μένα, πρέπει να πεθάνεις για μένα. Σαν τραγουδίσω παίρνει τα ειδόνι. Τα μάτια της έχουν τη φλόγα του μεσημεριού και του μεσονυχτιού το μυστήριο. Όταν λυγίζεται, τσακίζεσαι εσύ. Όταν σηκώνεται από τη θέση της, σου έρχεται να γονατίσεις. Όταν κάθεται, πετιέσαι ολόρθος, χωρίς να ξέρεις γιατί. Όταν χτενίζεται, λαμποκοπάει η γειτονιά. Κι όταν λούζεται, το λαχταρί στο κορμί της.
0: Ασμός, μάναψες! Γκρέμισε από εδώ! Γκρέμισου! Για είδες τον τρέχοντα ζεύγιο φουκαράς. Αράπη! Ε, Αράπη! Αύρε! Αύρε! Πάρε αυτούς τους παράδες να κάνεις κέφι.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, γονεμένε μου, έφεντη. Ευχαριστώ. Όλο να σε έχει καλά. Να σου δίνει χρόνια.
0: Γεια σου, βοηβόντα. Αυτός ο Αράπης αξίζει ό,τι πεις. Και πώς τα κατάφερε και τα είδε όλα αυτά?
23: Ξέρω κι εγώ, Πασά μου.
0: Να ξεραθείς, βοηβόδα. Πολύ κουτοζάφαλης είσαι.
23: Σπολάτη, Πασά με, έφεντη.
0: Έλα μέσα, Μποστατζή. Έλα πιο κοντά. Λέγε.
16: Η δουλειά τελείωσε.
0: Μπράβο, έγιναν όλα όπως έπρεπε.
16: Μάλιστα.
0: Και ποιος από τον τόπο σας βοήθησε για όλα αυτά?
16: Ο Αράπης του Βοηβόδα.
0: Άντε τώρα πήγαινε και γράψε τα χαρτιά που είπαμε. Πολύ ευχαριστημένος είμαι για το δώρο που μου έκανες, Βοηβόδα. Αυτός ο Αράπης θα μου χρειαστεί. Και πολύ μάλιστα.
23: Μα άλλο να στο λέω και άλλο να τον δεις τη δούλεψή του, Πασάμε φέντη. Αχ, λυπάμαι, στα αλήθεια λυπάμαι που τον χάνω. Μόνο ότι τον έχεις εσύ, Πασά μου, με κάνει να βρίσκω κάποια παρηγοριά.
0: Ναι, δώσε εδώ τα χαρτιά, Ποσταντζή.
16: Ορίστε, αφέντη.
0: Λοιπόν, Βοηβόδα, πάρε τούτο το χαρτί και φύγε. Να υπογράψουν πρώτα ο Δεσπότης και ύστερα το κόμμα σου που λες πως έχεις και όσοι άλλοι μπορέσεις. Με το καλό ή με το στανιό. Λέει μέσα πως δεν έχουν κανένα παράπονο από μένα. Τώρα φεύγα, γρήγορα.
23: Το άλλο χαρτί
0: που. Το πασά άλλο μου δεν είναι δική σου δουλειά. Άντε, σβέλτα!
23: Με τα χαρά, Πασά μου, με τα χαρά.
0: Άντε, πια φεύγα και με ζάλισες. Ποσταντζή.
16: Διάταξε, Πασά μου.
0: Ο Μαξούτ να μείνει εδώ. Να μην μιλήσει με κανένα, ούτε με το Βοηβόνδα. Άντε, πες το και να πάλι με τον άνθρωπο. Να δούμε λοιπόν τώρα τι μπόι έχει κι αυτός που μας έκανε τον καμπόσο. Να δούμε αν και τώρα θα μας κάνει τον άγριο. Θα τον κομματιάσω. Να το στον φέρνει. Μπα, μπα, μπα, μπα. Αν και τώρα θα μας κάνει τον άγριο. Θα τον

0: άνθρωπος. Είσαι νέος. Έχεις πολλά χρόνια ακόμα μπροστά σου να ζήσεις. Τι σ' ανάγκασε να πας στην πόλη και να κάνεις ό,τι έκανες?
1: Ο τόπος μου που με έστειλε.
0: Και τον τόπο σου ποιος τον ανάγκασε?
1: Τα βάσανα που τραβούν από τον Πασά.
0: Μην εισάψεις. Εγώ είδες, σου μιλώ με το καλό.
1: Το είδα.
0: Τι ανάγκη ήταν το Φιρμάνι να προσβάλλει εμένα με το όνομά μου?
1: Κάτω από κάθε καλή ή κακή πράξη βρίσκεται και από ένα όνομα. Καλό ή κακό.
0: Καλό κι αυτό το μάθημα. Ας αλλάξουμε τώρα κουβέντα. Άκουσε, Μιχαλάκη. Τώρα πια ό,τι έγινε, έγινε. Και το πιο κακό πράγμα στον κόσμο, όπως και το πιο καλό, λησμονιούνται. Όλα αλλάζουν. Άλλος γεννιέται, άλλος πεθαίνει. Ως και σουλτάνι. Ως και σουλτάνι πεθαίνουν, μπρε Μιχαλάκη μου. Βγαίνει ένα Φιρμάνι σήμερα που λέει ό,τι λέει. Βγαίνει αύριο άλλο και λέει τα ανάποδα. Καταλαβαίνεις, κοτσαβαζί μου, ε? Άκου, Μιχαλάκη, κάτσε. Κάτσε, Τζάνου.
1: Τέλειωσε, Πασά μου, πρώτα την κουβέντα σου και ύστερα κάθομαι.
0: Γιατί, μπρε Μιχαλάκη, δεν θέλεις να είμαστε φίλοι? Κι οι δυο είμαστε καμωμένοι για φεντάδες. Άλλοι πρέπει να δουλεύουν για μας. Μη σε κόφτη που βλέπεις τους ανθρώπους να έχουν δυο ποδάρια. Ζά είναι, Τζάνουμ, κι αυτοί. Δυο άνθρωποι κάνουν ένα γομάρι. Αυτό λέγαμε πρωτήτερα με τον Βοηβόντα. Αυτός ο τόπος, η Αθήνα, Μιχαλάκη μου, δεν είναι πια για προκοπή. Έχει πολλά κεφάλια που έχουν τάχατες γνώση και γνώμη. Κολοκύθια είναι, Τζάνουμ, τα κεφάλια αυτά. Σαν έρθει η ώρα τους, θέλουν κόψιμο. Να μένουν μονάχα δυο κεφάλια. Τα δικά μας, σαν να πούμε. Η Αθήνα έχει χτηματάκια καλά. Έχει κουτσοεμπόριο, έχει λάδι, έχει μέλι, έχει σαπούνι, έχει πετσά, έχει δουλευτάδες καλούς. Ένας δυο αφεντάδες μπορούν να έχουν ένα καλό εισόδημα. Του χασεκί, του κόψε κάτι να κάνει. Μα δεν ήξερε πως πρώτα φέρνουνε στο λογαριασμό τους ανθρώπους και ύστερα τα χτήματά τους. Συ άρχοντα, Μιχαλάκη, είσαι έξυπνος άνθρωπος. Καταλαβαίνεις εύκολα. Ο νους του ανθρώπου, κοντζαμπασί μου, είναι τριόλογιο. Από στουπί, από πετσί και από καλάμι. Στο στουπί χώνεις το μαχαίρι σου, το βγάζεις, τίποτες δεν έκανες. Στο πετσί, σαν κάνεις το ίδιο, μένει μονάχα το σημάδι της μαχαιριάς. Μα το καλάμι το χαράζεις λίγο από πάνω και σκίζεται ίσα με κάτω. Ο νους σου είναι καλαμένιος, Μιχαλάκη μου. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Έλα να αγαπήσουμε. Να συντροφέψουμε, ντε. Να, πάρε το χαρτί.
1: Τι λες? Εγώ να πάρω το χαρτί σου? Να γίνω εχθρός της πατρίδας μου? Να προδώσω τους δικούς μου?
0: Αν δεν το κάνεις εσύ, Μιχάλη μου, θα βρεθεί άλλος.
1: Να βρεθεί, Πασά μου. Να βρεθεί.
0: Μας ευαρέθηκα πια. Ή τη φιλία μας ή...
1: Ή με σκοτώνεις, ε? Το ξέρω, πριν μου το πεις.
0: Δεν φαίνεσαι για τόσο παλικάρι.
1: Εσείς, Πασά μου, γνωρίζετε μονάχα την άγρια παλικαριά. Δεν γνωρίζετε αυτή που την ελένε χρέος.
0: Δεν έχουμε καιρό για λόγια. Σκέψου. Περιμένω ακόμα λίγη ώρα. Δεν μιλάς. Δεν θέλεις λοιπόν τη φιλία μου, σκύλε άπιστε? Πολύ καλά. Μόνος σου έσκαψες το λάκκο σου.
1: Πρόσεξε, Πασά. Το Φιρμάνι προστάζει, μήτε τρίχα της κεφαλής μου να μην πειραχτεί.
0: Θα φροντίσω στο κεφάλι σου να μείνουν όλες οι τρίχες. Και ποιος θα μάθει, τρελέ, πως χάθηκες εδώ? Και ποιος θα με κατηγορήσει αν το υποψιαστεί, αν το βάλει με το νου του? Αν εγώ κάνω ένα βήμα προς τα εκεί, στην πύλη της Αθήνας, μπορεί και ο τελευταίος άνθρωπος, αν θέλει, να με σκοτώσει δίχως να πάθει. Και τώρα που βρίσκεσαι εσύ έξω από την πόρτα σας, έξω από τη χώρα σας, στο τσαντήρι μου μέσα, δεν μπορώ εγώ, ένας Πασάς, να σε σκοτώσω?
1: Πασά, πόσο γελιέσαι να πιστεύεις ότι με την καταστροφή μου θα κατορθώσεις κάτι. Η γη αυτή που την πατείς για να την βρίζεις, και τη βρίζεις γιατί την πατείς, δεν θα πάψει ποτέ να γεννάει ανθρώπους σαν και εμένα και ακόμα καλύτερους. Εμείς αλλάξαμε ρούχα, μα δεν αλλάξαμε ψυχή. Έφυγε η χρυσή χλαμίδια των αρχαίων και ήρθε το μαύρο ράσο των χριστιανών, όπως έφυγε η δόξα και ήρθε το μαρτύριο.

0: χέρι σου θα σφάξεις ακόμα έναν άνθρωπο. Με το χέρι μου θα γράψω ακόμα έναν μάρτυρα. Μα έννοια σας, το μαρτυρολόι δεν έχει πια πολλά φύλλα άγραφα. Αυτός ο γαλανός, ο γελάτος, ο κατάχρυσος ουρανός, αυτή η γλυκιά, η ήρεμη, η μυρωμένη χώρα βαρέθηκε πια να σας βλέπει.
1: Και πώς μιλάς έτσι σε έναν μπασά, τρελέ ραγιά? Ξεχνάς πως είσαι ένας από τους σκλάβους των μουσουλμάνων.
0: Η σημερινή σκλάβη μπορεί να μην είναι και αύριο.
1: Και τι σε μέλια σένα, αφού δεν θα είσαι αύριο? Δεν λυπάσαι ούτε την όμορφη γυναίκα που θα αφήσεις την καριά?
0: Το ξέρεις και αυτό? Βλέπω είσαι καλά πληροφορημένος για όλα. Η τιμή που θα έρθει και σε αυτήν όταν θα χαθώ για την πατρίδα μου, θα την παρηγορεί την ημέρα και θα την γλυκοκοιμίζει τη νύχτα.
1: Όσο για να γλυκοκοιμάται, θα φροντίσω εγώ.
0: Εσένα θα καταδεχτεί ποτέ να κοιτάξει καριά, ε?
1: Αν θέλω να ζήσεις, το θέλω για να δεις με τα μάτια σου αυτό που φοβάσαι.
0: Αν θέλω να ζήσω, είναι για να δω με τα μάτια μου την καταφρόνια που θα σου κάνει. Τι, έπιασες τον πιστόλι? Τράβα λοιπόν, δεν σε φοβάμαι.
1: Μα πιστε.
0: Έλα, ξεπέλευε.
1: Ας μη λερώσω το χέρι μου.
2: Πασά, αφέντη μου. Πασά, αφέντη μου, πολλοί ραγιάδες έρχονται από τη χώρα. Είναι κάμποσο μακριά. Λίγο πιο μπροστά έρχονται τρεις άρχοντες.
1: Τι έρχονται να κάνουν? Μίλα δυνατά, δεν πειράζει.
2: Ο Αράπης λέει πως έρχονται να σου φέρουν δώρα.
1: Περίμενε με έξω. Σόνι, κακό παιγνίδι έπαιξες, κοντζάμπαζι. Θα μου το πληρώσεις.
0: Βγήκε έξω από το τσαντίδι. Στέκεται με τα δύο πιστόλια του στην είσοδο. Και δικοί μου έρχονται. Έρχονται και δεν ξέρουν πως βρίσκομαι εδώ. Ας ήταν δυνατόν να το μάθουν. Να μάθουν πως σε λίγη ώρα δεν θα ζω πια. Τροπή. Οι μάρτυρες πεθαίνουν με χαμόγελο. Αν η πολιτεία μας φοβάται ακόμα να δοξάσει τα ονόματα των μαρτύρων, η εκκλησία μας ποτέ της δεν γνώρισε τι θα πει φόβος.
3: Αξόν, διάτροξε, αφέντη μου, πασά μου.
1: Να πας να πεις αυτούς τους σκύλους που έρχονται εκεί κάτω να φύγουν γρήγορα για να μην τους κόψω τα πόδια.
3: Μάλιστα, πασά μου, τράγω.
1: Εσείς κλείστε το τσαντήρι. Ο Σταντζή!
4: Πρόσταξε, πασά μου.
1: Πήγαινε στο τσαντήρι και κάνε τη δουλειά σου όπως σου είπα. Να μην δει, να μην μάθει κανένας τι έγινε εδώ. Και να μην ξαναγίνει κουβέντα ποτέ πια γι' αυτόν. Ούτε από σένα. Πρόσεξε. Και τώρα. Τώρα φεύγω. Μπορεί να αργήσεις να με ξαναδείς Αθήνα, αλλά κάποια μέρα θα με ξαναδείς.

0: νύχτα προχωρεί. Το σκοτάδι πυκνώνει, χύνοντας τη δόλια μου ψυχή τη συφορά. Το πόνο, την απελπισία. Κρυμμένοι είναι οι άρχοντες. Κι άλλος κόσμος σκόρπισε. Όπου πήγα, όποιον κι αν γύρεψε όλο άχρηστα λόγια και συνηθισμένες παρηγοριές. Σφισμένα μάτια, κρύα χείλη και βουβές καρδιές. Πού πάω τώρα? Γιατί ήρθω εδώ κάτω από το κάστρο? Έκανα τάχα καλά να φύγω κρυφά και να γυρνώ μονάχη στους δρόμους. Αχ, δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς να γυρίσω πίσω χωρίς μια είδηση γι' αυτόν? Τι θα πω στο γέροντα πατέρα του που στην απελπισία του δεν του έμειναν στα μάτια δάκρυα? Τι να πω στη δόλια μάνα του που κατάκι την παραδέρνει? Ας γυρίσω ακόμα λίγο. Να ζυγώσω τους διαβάτες της νύχτας. Μήπως μάθω τίποτα γι' αυτόν?
1: Ωχ, κανένας δεν είναι εδώ στα χαλάσματα. Τι διάβολο έπαθα απόψε και δεν με πιάνει ύπνος. Στέγνωσαν τα μάτια μου ορθάνυχτα. Και ξύπνια, βλέπω γύρω μου φαντάσμα.
2: Κυρά, κυρά, τι είσαι εσύ?
1: Μίλα γρήγορα, είσαι γυναίκα ζωντανή? Είσαι στοιχείο, λάμια, καλοκυρά, μίλησε.
0: Μην με φοβάσαι, έλα πιο κοντά, μη φεύγεις. Γυναίκα είμαι και πιο δυστυχισμένη και από σένα.
1: Μπαμπα, αλήθεια λέει, γυναίκα είναι, ζωντανή. Σίγουρα είναι χανούμ.
0: Έλα κοντά μου.
1: Τι με θέλεις, μίλησε.
0: Να πάρε τούτα τα χρήματα, πάρε ό,τι έχω πάνω μου και απάντησέ με σε ό,τι σε ρωτήσω.
1: Πού χρήματα? Ούτε με 40 μέρες ζητιανιά δεν θα τα βγάζα η φτωχή αραπίνα που είμαι. Σ' ακούω, Χανούμ. Τι προστάζεις? Μίλησε.
0: Εσύ που γυρίζεις τις γειτονιές, για πες μου. Μήπως είδες, μήπως άκουσες για κάποιον άρχοντα που καθώς λένε τον έπιασαν οι Τούρκοι?
1: Για τον άρχοντα Μιχαλάκη λες?
0: Τον εγνωρίζεις?
1: Και ποιος φτωχός δεν ξέρει τον άρχοντα Μιχαλάκη?
0: Πες μου αν γνωρίζεις τίποτα για το όνομα του Θεού. Και αν δεν γνωρίζεις, τρέξε να μάθεις. Και ύστερα ζήτησέ μου ό,τι θέλεις.
1: Ο Θεός να σε πολυχρονάει, όποια κι αν είσαι, Τούρκα ή Ρωμιά. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Μα για να σου πω για αυτό που με ρωτάς, πρέπει να ξέρω ποια είσαι. Και γιατί ρωτάς, αλλιώς φοβάμαι.
0: Είμαι η αραβωνιαστικιά του.
1: Αρχοντοπούλα μου, και να μη σε γνωρίσω τόση ώρα. Βάλε λοιπόν πέτρα στην καρδιά σου και άκουσέ με. Μα πρώτα απ' όλα πάρε τα χρήματά σου πίσω. Από το σπίτι του άρχοντα Μιχαλάκη, σε τέτοια περίσταση που βρίσκεται, χρήματα δεν παίρνω.
0: Κράτησέ τα, μπορεί να χρειαστούν.
1: Άκου λοιπόν, σαν έκαμε πως φεύγει ο Πασάς, ακούστηκε σε λίγο μεγάλο κακό. Καυγάς, φωνές, κουμπουριές. Οι αρβανιτάδες και οι γενίτσαροι ήρθανε τάχατες στα χέρια. Γιατί ο καπετάνιος των αρβανιτάδων και ο σαρδάρης μας λογόφεραν. Όλοι οι ραγιάδες κρύφτηκαν. Ούτε πόρτα άνοιγε κανείς, ούτε παραθύρι. Γιατί μπορούσε να μπει στο σπίτι ο Χάρος. Μα εγώ κρύφτηκα σε κάτι χαλάσματα και κρυφοκοίταξα και είδα. Είδα τον άρχοντα Μιχαλάκη που έκανε να γυρίσει το στενό για να φτάσει στο σπίτι σας. Μα το στενό ήταν πιασμένο από τους αρβανιτάδες. Για μια στιγμή άνοιξε μια πόρτα, η πόρτα του Χιλά. Μα πάλι έκλεισε και διπλομανταλώθηκε. Άκουσα και τις φωνές του Χιλά που μάλωνε την κόρη του. Αυτή φαίνεται θα άνοιξε την πόρτα, γιατί την είδα ύστερα ψηλά στο παραθύρι της που έκλαιγε. Σε λίγο είδα που να μην έβλεπα, που τον έπιασαν τον άρχοντα Μιχαλάκη και που τον έκρυψαν μέσα στον τεκέ, στους αέριδες.
0: Ύστερα, λέγε ύστερα τι έγινε.
1: Ύστερα δεν είδα πια τι απόγινε. Μα με το κεφάλι μου λέω πως θα τον πήγαν στον Πασά.
0: Αρκετά μου είπες. Σε ευχαριστώ.
1: Πού τιμάζεσαι να πας, αρχοντισά μου?
0: Να τον βρω. Δεν φοβάμαι, κανένα δεν φοβάμαι.
1: Περίμενε λίγο. Έλα, κρύψου σε αυτά τα χαλάσματα. Θα πάω και θα μάθω εγώ. Και αν δεν μπορέσω, τότε βλέπουμε τι θα κάνουμε. Περίμενε με εδώ.
0: Έφυγε. Ας περιμένω. Ποιος έρχεται, καλύτερα να κρυφτώ.
3: Μπρε, για δες που βρέθηκα. Τη θυμάμαι καλά τη νύχτα εκείνη. Σ' αυτά τα χαλάσματα βρισκόμουν. Και εκεί ήταν το μαρμαρένιο κορμί που είχαν κατεβάσει από το κάστρο της Βασιλοπούλας. Να, εκεί δα ήταν που είδα το Μιχαλάκη σαν πήγαινε σπίτι του την αρχοντόπουλα της Διάς. Μπα, ποια είσαι εσύ, τι διάβολο σε αυτόν τον τόπο, όλο γυναίκες ξεφυτρώνουν τη νύχτα. Έλα εδώ.
0: Πώς τολμάς και πιάνεις το χέρι μιας χανούν.
3: Άγρια είναι τούτη, ποια είσαι.
0: Όποια κι αν είμαι ο αγάς μου, αύριο θα σε συγκυρίσει.
3: Αγάς που τέτοια ώρα η γυναίκα του βρίσκεται έξω από το χαρέμι. Δεν μου φαίνεται πως θα είναι για να τον φοβηθεί κανείς. Τώρα να ειδούμε, κυρά Χανούμ, πως θα ξεμπλέξεις με τούτους που έρχονται, τους στρατιώτες. Ποιος θα έχει να πρωτοκυνηγήσει ο αγάς σου. Στάσου, πού πας να τρέξεις, τα πόδια σου δεν αντέχουν. Ωχ, κι αυτοί έφτασαν κιόλας. Ας σε γλιτώσω και βλέπουμε ύστερα αν θα είσαι τόσο άγρια μαζί μου.
0: Πού με πας, άφησέ με.
3: Να σε προστατέψω.
4: Εδώ καλά είναι. Αφήστε το κουφάρι του εδώ ή όπου αλλού θέλετε και τραβάτε στη δουλειά σας. Καλά να το πάθει. Τι γύρευε μες στον καβγά.
5: Αγά. Έλα να δεις τι σου φέρνω. Αυτός εδώ ο ανάπαρος, τον βλέπεις. Είχε στην αγκαλιά του αυτή τη Χανούμ και έτρεχε σαν δαιμονισμένος. Του λέω να μου πει ποια είναι και πού την πήγαινε και δεν μιλάει. Μα θα τον κάνω εγώ να μιλήσει. Μίλα λοιπόν σκυλάρα παλιός. Να λοιπόν και τούτη. Να και τούτη.
0: Να σε αράπη Μαξούτ. Σε είδα κι εγώ μια φορά όπως το ήθελε η καρδιά μου. Δώσ' του. Έτσι μπράβο. Χτύπω λίγο.
3: Δεν ξέρω. Μα τον Αλλάχ δεν ξέρω ποια είναι.
0: Ήρθες. Έμαθες. Ποιος είναι αυτός ο νεκρός εδώ. Φέξε μου εδώ.
6: Γραμμίσαι από εδώ, Ζητιάνα. Δρόμο!
4: Και εσύ. Εσύ ποια είσαι λοιπόν, για να είδουμε.
3: Τώρα που της έβγαλε το Φερεντζέ, είναι η όμορφη καρδιά του άρχοντα Μιχαλάκη.
4: Δόξα να έχει ο Αλλά. Τι χερό μας ήταν κι αυτό. Μας έβγαλες από τον κόπο. Στρατιώτες! Προσέξτε μη φύγει η γυναίκα. Και εμείς, κυρά, για σένα ερχόμαστε.
5: Έλα, σίγου από εκεί. Δεν είναι καιρός για κλάψεις. Πάμε.
0: Εσύ τον σκότωσες.
4: Μα δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Ο Μποσταντζής από εδώ.
0: Αυτός.
4: Ναι, αυτός. Αυτός είναι για να ξεμπερδεύει τους άντρες και να αρπάζει τις γυναίκες αφού κλείσει το στόμα τους. Γιατί δύναμη δεν έχετε, αλλά φωνεί άλλο τύπο της. Σε σένα όμως... Δεν θα χρειαστεί τίποτα από αυτά, γιατί είσαι έξυπνη και τυχερή γυναίκα. Και με μεγάλη σου χαρά και ευχαρίστηση θα έρθεις μαζί μας αν μάθεις πως ο Πασάς σε θέλει για το χαρέμι του.
0: Ο Πασάς δεν έχει πια κανένα δικαίωμα στην Αθήνα. Ούτε να προστάξει μπορεί να πιάσουν άνθρωπο.
4: Η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος. Είναι το παιχνίδι, είναι η χαρά των ανθρώπων. Για να σου πω, Μποσταντζή!
3: Μιλή Πασαστέρη μου, ο Πασάς είναι μερακλής. Δεν θα περάσεις άσχημα, μη φοβάσαι. Τώρα που με χάρισε ο Βοηβόδας τον Πασά, δεν θα λείψω από κοντά σου ούτε στιγμή. Θα μ' ανοίξεις την καρδιά σου, θα σ' ανοίξω κι εγώ τη φτωχή μου καρδιά. Πρόσταξα με ό,τι θέλεις.
0: Βοήθησέ με να φύγω. Το βιός μου είναι δικό σου.
3: Τώρα όχι. Δεν μπορώ. Πού σ' αφήνει από κοντά το σκυλί ο Γιαννίτσαρος και ο Μπόγιας ο Μποσταντζής. Τι θέλεις. Να δεις το κεφάλι μου να κατρακυλάει κάτω σαν το καρπούζι. Με τον καιρό σου υπόσχομαι κάτι να κάνω.
0: Με τον καιρό.
5: Τραβήξα από εκεί αράπη. Μπρος πάμε.
0: Στάσου. Συλλογήσου πως σε λίγη ώρα θα είμαι γυναίκα του Πασά και για πρώτη χάρη θα ζητήσω το κεφάλι σου.
3: Τώρα τα μπλέξες, Χασάνη.
5: Μήπως κι αν δεν σε πάω δεν κινδυνεύει το κεφάλι μου. Δεν τα έχουμε εμείς σκυρά τα κεφάλια μας σε υπόλοιψη. Λοιπόν, θα έρθεις με το καλό, ναι ή όχι.
0: Δεν θα μ' αφήσετε να τον φιλήσω άλλη μια φορά.
3: Δίκιο έχει πως θα ζει, αλλά μονιαστικός της ήταν. Άφησε τη να τον νεκροφιλήσει άλλη μια φορά. Άφησε τη.
5: Εσύ είναι. Γρήγορα όμως, ε.
0: Αγάπη μου. Τότε μου πήρε το μαγνάδι μου. Το πέπλο μου της νεράιδας το έβαλε στο κόρφο του. Στο κόρφο του το έκρυψε εδώ. Αν είναι, αν... Εδώ είναι εδώ. Να το σώθηκα.
5: Έλα, έλα κύρα, φτάνει. Σήκω, φεύγουμε.
0: Μια στιγμή ακόμα. Δύο λόγια να του πω. Της πίκρας τάπης το νερό. Του χάρου το ποτάμι. Κάτω στον Άδυνα να βρει. Στο φλογισμένο τόπο. Ποτίζει δέντρα ανήλιαστα. Κατακαημένους κήπους. Τα δάκρυά μου τα πικρά το συχνοκυματίζουν. Το λέγουν βρύση χωρισιάς και αλυσμονιάς πηγάδι. Πίνουν του χάρου οι ψυχές και αλυσμονούν τον κόσμο. Τέτοιο νερό να μην το πιείς και μ' απολυσμονήσεις.
5: Μα τι κάνει αυτή. Σηκώθηκε.
3: Πάει νοφή. Έκυρα, αφού το ξέρεις πως δεν μπορείς να μας φύγεις.
0: Τώρα δεν σας φοβάμαι.
7: Αλλά, θαύμα! Θαύμα! Χάθηκε η γυναίκα! Φλόγα γίνηκε! Άσπρη φλόγα! Σηκώθηκε στον ουρανό, τυλιγμένη σε πέπλο από φως! Πάει! Πάει! Χάθηκε! Δεν ήταν γυναίκα! Δεν ήταν!
3: Αλλάχ! Καριά! Καριά! Ήσουν νεράιδα! Νεράιδα! Η νεράιδα του κάστρου!

Στο θέατρο της Τετάρτης ακούσατε την ιστορική φαντασία του Δημητρίου Καμπούρογλου «Η Νεράιδα του Κάστρου» σε ραδιοφωνική διασκευή Ιουλίας Ιατρίδη. Έλαβαν μέρος με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνες. Σπύρος Κωνσταντόπουλος, πρώτος άρχοντας. Τάκης Ασημακόπουλος, Μιχαήλ. Μαρία Ζαφυράκη, Όρσα. Τάσος Παπαδάκης, Αλέξανδρος. Πέρι Ποράβου, Καριά. Σπύρος Καλογύρου, Μαξούτ. Βίρον Σέρης, πρώτος άνδρας. Κυριάκος Κατριβάνος, δεύτερος άνδρας. Ντίνα Γιανακού, γυναίκα. Νίκος Γαροφάλου, πρώτος Τούρκος. Γιώργος Μετσόλης, δεύτερος Τούρκος. Δημήτρης Ζακυνθινός, δεύτερος άρχοντας. Πέτρος Ζαρκάδης, Λουτζέρι. Γιώργος Σαλάχας, Φοβέλ. Τάσος Ράμψης, Φραγκόπαπας. Αντώνης Ξεπαπαδάκος, Παπάς. Νάσος Κεδράκας, Πασάς. Μουσική επιμέλεια Ελένης Τζίμα. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Γιώργου Θεοφανίδη. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Σπύρου Μιλιώνη.

0: Άσε τον κώδικα.
1: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
2: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

της πόλης το χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Λάβω κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Στην αρχή ήταν ένα απόσπασμα από την ομιλία του Τσε Γκεβάρα στον ΟΗΕ που έγινε στις 11 Δεκεμβρίου του 1964. Ο Τσε δολοφονήθηκε 3 χρόνια αργότερα, στις 9 Οκτωβρίου του 1967, στο χωριό Λαϊγέρα της Βολιβίας από ντόπιους στρατιωτικούς που ήταν υπό την καθοδήγηση πρακτόρων της CIA. Αμέσως μετά ακούσαμε το «Hasta siempre» που θα πει για πάντα από το δημιουργό του Κάρλος Πουέμπλα, το γνωστότερο από τα πολλά τραγούδια που γράφτηκαν για τον κομμαντάντε Τσε. Το ακούμε τώρα σε άλλη μια εκτέλεση, αρκετά διαφορετική αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα με την πρωτότυπη.

Ακούσαμε το «Hasta Siempre» από το LP «Wichita Ito» του 1973. Ο Γιάν Γκάρμπαρεκ ήταν στο σοπράνο και στο τενόρο σαξόφωνο. Ο Μπόμπο Στένσον στο πιάνο. Ο Πάλετ Ντάνιελσον στο κοντραμπάσο και ο Γιόν Κρίστιασεν στα τύμπανα. Περνάμε σε ένα σεξτέτο του Άστορ Πιατσόλα, ηχογραφημένο το 1987 στη Νέα Υόρκη. Το μεγάλο μπαντονεονίστα συνοδεύουν ο Πακίτο Ντε Ριβέρα στο άλτο σαξόφωνο και το κλαρινέτο, ο Πάμπλο Ζίγκερ στο πιάνο, ο Φερνάντο Σουάρες Πάζ στο βιολί, ο Άντι Γκοζάλεθ στο κοντραμπάσο και ο Ρουντόλφο Αλγκουρόν στην ηλεκτρική κιθάρα.

Από το 1963 ήταν το τρίο του μεγάλου κιθαρίστα Wes Montgomery στην Τεκίλα, από μια ζωντανή ηχογράφηση που έγινε 30 χρόνια μετά, το 1993, ακούμε άλλον ένα μεγάλο κιθαρίστα, τον Πάκο Ντε Λουτσία, και τη σύνθεσή του Μινίνο Κούρο.

Τα χειροκροτήματα για τον Πάκο Ντε Λουτσία. Εμείς συνεχίζουμε με Manhattan de Carnaval από το Ορφέο Νέγκρο. Η πρώην σύζυγος του σαξοφωνίστα Charles Brackin, Joan, είναι στο πιάνο. Ο Cecil McBee στο κοντραμπάσο και ο Al Foster στα τύμπανα. Από το 1985.

Το κουιντέτο του τρομπετίστα Ενρίκο Ράβα και του μπαντονεονίστα Ντίνο Σαλούτζι για τη συνέχεια αλλά και το τέλος αυτής της ώρας. Μαζί τους ο Χάρι Πέπλ στην κιθάρα, ο Φούριο Ντικάστρι στον μπάσο και ο Μπρους Ντίτμας στα ντραμς. Τους ακούμε στη σύνθεση του Ντίνο Σαλούτζι Μιγκουίτο. Στην τελική ρύθμιση του ήχου για αυτή την ώρα ήταν η Ντίνα Δεσλή.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Σήμερα θα ακούσουμε μουσικές από ταινίες που ο Ντάνιελ Κρέγκ ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα 007. Ο Ντάνιελ Κρέγκ υποδίθηκε τον James Bond για 5 ταινίες από το 2006 μέχρι και το 2021, φέροντας ένα πιο σκληρό, ρεαλιστικό και σκοτεινό χαρακτήρα στο ρόλο, εστιάζοντας την ανθρώπινη πλευρά του 007, κάτι που αρχικά δίχασε στο κοινό, αλλά τελικά αγαπήθηκε με την τελευταία του ταινία να είναι το No Time to Die το 2021. Η θητεία του θεωρείται από πολλούς ως μία από τις καλύτερες μετά τον Σον Κόνερι, δίνοντας έμφαση στη συναισθηματική πορεία του χαρακτήρα.

Σήμερα ακούμε μουσικές από ταινίες που ο Πιρς Μπρόζναν ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα 007. Πρώτη του εμφάνιση στο Καζινό Ρουαγιάλ το 2006. Για στυλ, πιο ομός, σωματικός και ψυχολογικά περίπλοκος, ως αντίήρωας εμφανίστηκε. Είπαμε ότι οι κύριες ταινίες που εμφανίστηκε είναι το Καζίνο Ρουαγιάλ, το Quantum of Solace, το Skyfall, το Spectre και το No Time to Die. Τελευταία ταινία είναι το No Time to Die του 21, σηματοδοτώντας το τέλος της 15ετούς πορείας του στο ρόλο. Επαναπροσδιορίσε ο Ντάνιελ Κρέικ το χαρακτήρα σε μια πιο σύγχρονη εποχή, δείχνοντας ένα Bond με τρωτότητες και εσωτερικές συγκρούσεις.

Σήμερα ακούμε μουσικές από ταινίες που ο Ντάνιελ Κρέικ ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα 007. Πρώτη ταινία ως Bond, επαναλαμβάνω, ήταν η ταινία Καζίνο Ρουαγιάλ, η οποία κυκλοφόρησε παγκοσμίως τον Νοέμβριο του 2006 και χάρη στον Κρέικ μια υποψηφιότητα για βραβεία BAFTA. Το Καζίνο Ρουαγιάλ είναι μία από τις ταινίες James Bond με τις μεγαλύτερες εισπράξεις παγκοσμίως. Το Quantum of Solace ακολούθησε 2 χρόνια αργότερα. Η τρίτη ταινία James Bond με τον ίδιο, το Skyfall, έκανε πρεμιέρα το 2012 και προς το παρόν είναι η μεγαλύτερη σε εισπράξεις ταινία Bond και η 15η μεγαλύτερη σε εισπράξεις ταινίες όλων των εποχών. Είναι επίσης μεγαλύτερη σε εισπράξεις ταινία στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2015. Τέταρτη ταινία που έκανε ο Craig James Bond είναι το Spectre, που έκανε πρεμιέρα το 2015.

Ακούσαμε σήμερα μουσικές από ταινίες που ο Ντάνιελ Κρέγκ ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα 007. Ο Κρέγκ ήταν ηθοποιός που υπηρέτησε το ρόλο για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν και όχι τις περισσότερες ταινίες, εδραιώνοντας τη δική του πολύ επιτυχημένη ερμηνεία στο θρύλο του James Bond.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Να είμαστε λοιπόν για μια ακόμη φορά εδώ στο στούντιο του 958, για να σας οδηγήσουμε σε μια ακόμη περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της, Γιώργος Χατζινάκος τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτη-πρώτη η Φιονά Μομπέ, μια συνεχώς ανερχόμενη αλλά και εξελισσόμενη γαλλοϊρλανδή βιολονίστρια, με μακρές κλασικές σπουδές σε διάφορα κονσερβατουάρ, αλλά και δίπλα στον σπουδαίο Didier Lockwood, τον Γάλλο δηλαδή αυτό βιολονίστα που ήταν εκεί στα μακρινά πια 70's, βασικό μέλος του σπουδαίου progressive rock και jazz fusion συγκροτήματος, τον Magma. 32 χρόνων η Φιονά Μομπέ, ωστόσο ο καινούριος της αυτός δίσκος, μέσω του οποίου κάνουμε και εμείς την πρώτη μας γνωριμία μαζί της, είναι ο ένατος της κατά σειρά. Έχει τίτλο Maelstrom, που πάει να πει δίνει, και πάμε να τον ψάξουμε καλύτερα. Ήταν το Tango Castaneri, αυτό που ακούσαμε μόλις, είναι τώρα το Bossarama.

Κάπου εδώ όμως, φίλοι και φίλες, θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας αυτή γνωριμία με την Γαλλο-Ιρλανδή βιολονίστρια Φιονά Μομπέ. Έτσι λοιπόν πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι από τον καινούριο της αυτοδίσκο, τον Maelstrom. Είναι το Common Blues.

για τον δίσκο φίλοι και φίλες στον οποίο περάσαμε με το κομμάτι που τελείωσε μόλις και άλλη φορά κάναμε λόγο, μόλις μερικές μέρες πριν, μόνο που τότε, καθώς ο χρόνος που μας απόμενε δεν ήταν αρκετός, κάποια από τα κομμάτια που είχα διαλέξει για να ακουστούν, δεν ακούστηκαν τελικά, δεν παίχτηκαν και έτσι η ιδέα που θα μπορούσε να σχηματίσει κανείς για τον δίσκο αυτό έμεινε κάπως λειψή. Σήμερα λοιπόν πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ιδέα. Ο δίσκος είναι ο Passages Through Music Never Forget και δημιουργός του ο Lee Oscar, ο φυσαρμονικίστας δηλαδή της περίφημης μπάντας των War στη δεκαετία του 70.

My Road και Song for Mom, οι τίτλοι των δύο κομματιών που ακούσαμε από τον Passages Through Music, Never Forget, τον καινούριο δίσκο του Αμερικανού φυσαρμονικίστα Lee Oscar. Και πάμε τώρα, φίλοι και φίλες, και σε ένα τελευταίο κομμάτι, το αναμφίβολα κορυφαίο του δίσκου, World for Peace.

Άλλος ένας καινούριος δίσκος σήμερα, φίλοι και φίλες, στην εκπομπή μας. Τη φορά αυτή ενός Τούρκου δημιουργού. Έχει τίτλο «Γκιότς» και υπογράφεται από τον Τζιχάν Τούρκογλου, έναν δεινό παίκτη του Μπάγλαμα Σάζ, ενός εγχόρδου μικρότερου του Σάζ, αλλά μεγαλύτερου και πολύ πιο διαφορετικού από τον δικό μας Μπάγλαμα. Κάτοικος Αθηνών πια ο Τζιχάν Τούρκογλου, εδώ και κάποιο καιρό, μας είναι γνωστός τόσο από τον δίσκο που έκανε με την Μαρία Φαραντούρη στην ECM το 19, τον Beyond the Borders, όσο και από τα διάφορα workshop που έκανε στο Κέντρο Μουσικής του Ross Daily στην Κρήτη. Μάλιστα, στον δίσκο αυτό είναι και ο Ross Daily παρόν, όπως και η μαθήτρια του Daily, η Λυράρισα Κέλλη Θωμά, ο νεοίστας Νίκος Παραουλάκης, ο Ιρανός κρουστός Μπιζάν Σεμ Ιρανή και άλλοι.

Γκιότς, φίλοι και φίλες, θα πει μετανάστευση και γύρω από την έννοια αυτή είναι που κινείται ο δίσκος αυτός, του Τζιχάν Τούρκογλου, έχοντας μάλιστα ως βάση του μουσικά θέματα από μουσικές παραδόσεις όπως είναι η τουρκική, η αρμένικη, η πέρσικη αλλά και η ελληνική. Γκιότς και Σερτό οι τίτλοι των δύο μέχρι στιγμής κομμάτιων που ακούσαμε και πάμε τώρα και για ένα τρίτο, ένα ζεϊμπέκικο τη φορά αυτή, Ζεϊμπέκ ο τίτλος του.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Γιώργος Χατζινάκος ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όμορφη πόλη, αλλά φρανσέζ. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

avec ses plumes de milliardaires.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην Ομοφυπόλη Λεφχανσέ στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό, το μήνυμα.

μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με τον Jean Constantin και το Montreux Camplus, μεγάλη επιτυχία της Zizi Jeanmer. Ο Constantin, συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής και πιανίστας με καταγωγή από την Ελβετία και τη Βραζιλία. Μάλιστα στο κομμάτι αυτό υπάρχουν έντονα τα βραζιλιάνικα ηχογρώματα. Γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 1923. Έχει γράψει πολλές κινηματογραφικές μουσικές και τραγούδια, όπως είναι το Momanes à moi, μουσική του Norbert Glasberg, είναι η μελωδία συνυφασμένη με το φιλμ «Mon oncle» του Jacques Tati και ας τον απολαύσουμε. Καλή σας ακρόαση.

0: C'est toi.
1: Το Moomanese Moi το έχει ερμηνεύσει ο Yves Montand, ο Etienne Dao, έγινε όμως μεγάλη επιτυχία με τη φωνή της Edith Piaf. Η κορυφαία φωνή της Γαλλίας έρχεται με τη σύνθεση του Michel Aimer, «À quoi ça sert l'amour», για την γλύκα και τις πίκρες του έρωτα. Η πρώτη ηχογράφηση είναι το ντουέτο της με τον αγαπημένο της Theo Sarrapo το 1962, ερμήνευσε όμως το τραγούδι και ως σόλο.

Ο τουρκοεβραίος Ντάριο Μορένο έγινε διάσημος με τη σύμφεση του 1961 από Ριζίτου Μπαγντό, συνθέτης, τυχουργός, κιθαρίστας και πολύγλωσσος τραγουδιστής. Έρχεται με το «Με και με και» των Ζιλμπέρ Μπεκό και Σαρλ Αζναβούρ.

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης Αφρανσές, τον 958 της ΣΕΡ3, με την Κοχαμαντού και το Τσιν Τσιν Λου από το ντοκιμαντέρ του 1931, Promenade en Chine.

Είναι η Ομορφοπόλια Φρανσέ, στον 958 τη ΣΕΡ3, Πιέβα Κογιώρου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσο Τρενταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Υπέροχο Γιάν Τζερσέν στο La Plage από τον δίσκο Le Retrouvaille, ο συνθέτη Σαμελή, που όπω είπαμε πάρα πολλέ φορέ δεν έγραψε πρωτότυπη μουσική για τη διάσημη γαλλική ταινία. Πήρε, αξιοποίησε συγκεκριμένα μουσικές μελωδίες από προηγούμενες δουλειές του. Παραχωρεί τη θέση του στην Αμελή Λεκχαγιόν, μια ερμηνεύτρια από την Λιόν, η οποία χαρακτηρίζεται από θεατρικότητα στις ζωντανές εμφανίσεις της, και αυτή να ακούσουμε στο «Τα Πτιτ Φλάμ».

0: Ακολουθεί Μισελ Αχμγκό, ή αλλιώς Αχτ Μενγκό, συμφέτης, ερμηνευτής με καταγωγή από την Ισπανία, σόλο καλλιτέχνης και μέλος του γκρουπ του Λουζ Κοντούρ, μαζί με τους Μαγκίρ Σερφί, τον Ζεμπτά και Ιβάν Κουζούς. Αγαπάει τα blues, την μποσανόβα, το σανσόν και την jazz, και στο άλμπουμ Σεπτή Σεμέν συναντά την ηθοποιό και ερμηνεύτρια Λάγα Γκυράο. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Presque Oui.
1: Tu vois, tu te venges.

Πολλόγια αλλιώς πια χλαμή. Σε λίγες μέρες ο καλλιτέχνης κλείνει τα 62 του χρόνια, μέλος των γκρουπ Le Satellite και Minibus και solo δημιουργός. Φιλοξενείται στην Ομοσπόλια Française με τη σύνθεση Petit Français από τον δίσκο του 2005 Port Doré.

0: Mathieu. C'était sa manière de croire en Dieu. On aurait juré qu'il priait devant la télé pendant que ma grand-mère dormait. Et puis, c'était la fin des émissions. Les bons hommes volants signés Folon. Un bol de tilleul, allez, au lit, et puis plus rien, jusqu'au lendemain matin. Moi, les yeux grands ouverts, dormir, j'avais du mal, écoutant les autos qui filaient sur la nationale, découpant leurs phares dans les volets. Petit Français, petit Français.
1: Και συνεχίζουμε με τον Πασκάλ Παριζό, τον συμφέτη, τραγουδιστή και ενορχιστρωτή. Τα πρώτα του μουσικά βήματα έγιναν στο πιάνο, με γαλλικό και βραζιλιάνικο ρεπερτόριο. Στη συνέχεια καταπιάστηκε και με την κιθάρα. Ο Παριζό ειδικεύεται τα πολλά τελευταία χρόνια στα παιδικά τραγούδια, ψυχαγωγώντας και παιδιά και τους γονείς τους. Και θα ακούσουμε τη σύνθεση Wonderful.

Πολλά πράγματα για τους 5 χώρες ντογομαντέρ δεν έχουμε να σας πούμε, μόνο πως καταπιάνονται με το παιδικό τραγούδι και το Λουτές θα κλείσει το δεύτερο μέρος της Amour Sports La Française στον 958 της R3.

Είναι η όμορφη πόλη Ελαφρανσές στον 958 τη ΣΕΡ 3, τελευταίο μέρος, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τρενταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσαμε την Ερέλ Μπεσόν, η οποία είναι τροπετίστρια από την Γαλλία βεβαίως, και την δουλειά της Try, ήταν η σύνθεση The Sound of Your Voice Part 2, και συνεχίζουμε με τον εκλεκτικό γαλλοελβετό τροπετίστα Ρίκ Τρουφάζ, ο οποίος έχει επηρεαστεί από τον Miles Davis και κατορθώσει, όπως η πηγή έμπνευσής του, να φτιάξει έναν ήχο αναγνωρίσιμο και μοναδικό. Ατμοσφαιρική η μουσική του σε ήχους jazz, drum and bass, hip hop και rock ενίοτε. Εμείς θα ακούσουμε τη σύνθεση του από το Lune Rouge του 2019.

Εκπληκτικός, εξαιρετικός, εκλεκτικός Eric Truffaz. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με Saint-Germain, τον Ludovic Navarre, αυτόν τον σπουδαίο DJ και παραγωγό από την Γαλλία, ο οποίος έχει βέβαια ως σήμα κατεθέν του το άλμπουμ Tourist. Το 2021 κυκλοφόρησε ένας δίσκος φόρος τιμής στα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του με τίτλο Travel Versions, με την συμμετοχή γνωστών DJs και παραγωγών. Θα ακούσουμε το Saint-Germain, από τον Saint-Germain μιξαρισμένο το Rose Rouge, από τον Ron Tread, DJ και παραγωγό από το Σικάγο, και να υπενθυμίσουμε πως το κομμάτι περιλαμβάνει ηχητικά αποσπάσματα, δηλαδή samples από τη Malina Show, το Woman of the Ghetto, και Dave Brubeck, Take 5. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Τάσο Τρενταφύλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία στις όμορφες πόλεις La Française, τάσεις και προτάσεις γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, γεια σας.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Εδώ είμαστε και σήμερα στην τροχιά σας, 3η 19 του Μάη, μετά από μια ημέρα απουσίας λόγω χρήσης ρεπό. Συναντιόμαστε στη Βόλτα. Στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Ευθύνη Φροντίδα Αξιοπιστία, Στοργή και Προδέων στον ήχο, Τάσος Τριανταφύλλου. Και επιμέλεια παρουσίαση εκπομπής, εγώ ο Γιάννης Τσολακίδης, να σας κρατήσω στην τροχιά. Όχι μόνο σήμερα, στο δεύτερο μέρος θα έχουμε εδώ μαζί μας μια αγαπημένη τραγουδοποιό, μια ιδιαίτερα επιδραστική προσωπικότητα στον χώρο της μουσικής τα τελευταία χρόνια, με κάτις έκφραση και δραστηριότητα. Θα είναι η Μαρία Θοίδου μαζί μας για να μιλήσουμε για τα νέα της τραγούδια, να ακούσουμε από αυτά που παρουσιάζονται αυτήν την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, στη μικρή σκηνή. Μέχρι τότε θα έχουμε έτσι κάποια πράγματα να μοιραστώ μαζί σας από ειδήσεις των ημερών που βρισκόμαστε. Η επικαιρότητα βέβαια και η πρώτη σελίδα καταλαμβάνεται φυσικά από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, από τις εξελίξεις, από την, για μία ακόμα φορά, την σύλληψη του Στολίσκου που πήγαινε προς τη Γάζα, τις σχέσεις Τραμπ-Ιράν, την φωτιά που έχει πάρει η άνοδος των τιμών στο πετρέλαιο, τι άλλο να πεις σε όλα αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά, στα στενά καλλιτεχνικά μας, νομίζω βάσιμα το ενδιαφέρον για το Φεστιβάλ Κανών. Μια καλή ατάκα που διάβασα τελευταία, η Σοφία κρύβεται όταν την ενοχλεί το περιττό. Καλή σας ακρόαση.